0: Σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520 σαν σήμερα, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959 σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που το 1992 σαν σήμερα παντρεύτηκε και στεναχώρησε το μισό ανδρικό πλανήτη. Λίγα χρόνια μετά, το 1996 σαν σήμερα, η Μαντόνα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: This is Radio DJ.
3: My name's Cyril.
4: Ich bin Robin Schulz.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: I don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we picked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουτεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7. Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρη, 7 από φω, η θερμοκρασία στους 20 και τι, γιατί γελάς?
4: Τίποτα. Όλα καλά.
3: Χριστέ.
4: Είσαι πολύ κομψός, ντυμένος.
3: Εγώ.
4: Ναι, ναι.
3: Άσε με μωρέ. Στους 20 Κελσίου σήμερα, γενικά Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 18, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 16, Κηφισιά 13, Πειραιάς 16, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 18, Λονδίνο 15, Ρώμη 14, Παρίσι 10, Κύπρος 16, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Ήθελα να είμαι τέτοια ώρα στην Ντουμπάι που έχει 31 βαθμούς.
4: Έχεις δίκιο.
3: Είναι δυνατόν.
4: Ναι, ναι.
3: Τι ωραία, καθόμαστε εδώ. Παρακαλώ. Για τα μηνύματα στο Viber.
4: 69-31, 952, 952.
3: Βραβεία Μικόνου. Φυσιολογική γάμη. ATM στο Περιστέρι.

0: Σαν 8 λεπτά μετά τις 7, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση τέτοια ώρα?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος και φύσου στην άνοδο από τη Λένορμανο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από του Ρέντι έως την Παραλιακή. Κίνηση έχει και λεωφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, επίσης λεωφόρος Γαλατσίου στο ρεύμα ανόδου προς Βεϊκού και τέλος κίνηση έχει κατεχάκι από την Ηλιούπολη στον Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, τι κάνατε χθες?
2: Βαριέμαι.
0: Για λέγε.
1: Τίποτα, σε δουλειά, σε τρέχαμε αργά. Αυτά, βαρετά πράγματα. Ναι, ναι.
0: Εσύ?
3: Το κι εγώ, βαριά. Βαρετά πράγματα, δεν.
0: Τι είμαι, ρε.
3: Μα δεν έκανα τίποτα. Πήγα σε ένα φυσιοθεραπεία, πήγα σπίτι.
0: Πάλι φυσιοθεραπεία.
3: Ναι, ναι. Έχω τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Τρεις φορές?
3: Ναι, ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Εσύ?
4: Τίποτα.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Εσύ?
0: Εγώ χθες τελείωσα από εδώ. Ναι. Πήγα λιγάκι σε εργοτάξια. Μετά πήγα στην άλλη εταιρεία. Γενικά επέστρεψα νωρίς σπίτι, 3:30-4.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί. Λίγο ριζάκι. Κόκκινο. Πώς, με ντομάτα ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μισό μπολάκι στην κυριολεξία, τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν πίναγα.
1: Ναι.
0: Το βράδυ χτύπησα. Εντάξει, μετά από 2 μέρες ξανά. Χτύπησα άλλη μία μοσχαρίσια.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και παχυντικό αυτό.
0: Όχι, εντάξει. Ναι. Και μετά, παιδιά, κοιμήθηκα κατά τη μία. Έχω κοιμηθεί 4 ώρες, νιστάζω.
1: Ναι, καλά κάνεις και νιστάζεις.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν νίσταζα, ήταν μόνο ξεκούραστο. Έτσι και μου λέγεις, πάμε να φύγουμε, πάμε έξω κάπου, θα ήμουν τίγκα. Αλλά κοιμήθηκα στη μία ώρα, μετά σήμερα το πρωί δεν σηκωνόμουν.
1: Ήρθες όμως, Μιχάλη.
0: Αυτό ήταν το λάθος.
5: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
6: Breakfast, ready!

0: που συχνά σας κάνει δημοφιλής. Όμως η μεγαλύτερη δύναμή σας βρίσκεται στο μυαλό. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Yeah.
0: Ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε? Α, ναι. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1920, δεν υπάρχει ο Μάριο Μπούζο. Αυτός που έγραψε τον Νονό. Κρις Ντεμπερκ, 78 ετών, Βρετανός, Ιρλανδός τραγουδιστής και μουσικός, γενέθλια σήμερα. Σάρα Φέργκισον, 67 ετών, μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα κτλ. Χάλι. Κόλαση. Τι άλλο. Σας είμαι το 2000, U2 νούμερο 1 στην Αγγλία με το It's a Beautiful Day. Σας είμαι το 2011, η Lady Gaga, ο Stevie Wonder και ο Usher είναι επίτιμοι καλεσμένοι και τραγουδούν στα 65 γενέθλια του Προέδρου της Αμερικής, του Bill Clinton τότε. Σας είμαι το 2021, Elton John και Dua Lipa, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Cold Heart. Πάμε πολύ πολύ πίσω. Σας είμαι το 1956, ο Little Richard ηχογραφεί το Good Golly Miss Molly.

0: Πρωινό breakfast. Τι πιο νόστιμο και πιο χορταστικό πρωινό από με οικονομικές επιλογές στα Lidl, μόνο με ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα βρεις 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι και εκλεκτό χωριάτικο ψωμί σε φέτες. Δίπλα μαρμελάδα, κεράσι ή ροδάκινο, κάνεις φαν του γλυκού, εντάξει. Λαχαριστό επίσης κέτσαπ για να νοστιμήσει το αλμυρό τότσου. Αν προϋποθέσεις αλμυρά. Η καλημέρα το πρωί φαίνεται και απαιτεί σωστό πρωινό στα Lidl, από τα Lidl. Γιατί βεβαίως αξίζει. Τι άλλο έχουμε. Ε,
1: τι
0: α, μιλάτε, ρε.
2: Τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
0: Για ξυπνάτε.
2: Μα τι ξύπνοι είμαστε.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Μα τι εννοεί. Τελειτικότητα.
0: Τι θέλω.
2: Τι θέλει, Μιχάλη μου, κότα ή αυγό.
0: Έρχεται μετά, ρε.

0: Michelle Deleuze, Sexy Love, 22. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λιγάκι. Γιατί...
1: Πού πας τέτοια ώρα?
0: Θα δω πού πας, πού είσαι. Αν κοιμήθηκες, αν είμαι μόνο εγώ που νιστάζω σήμερα. Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. 2-10-61-46-997. Τηλεφωνήστε μου, ειδικά αν είστε από αυτοκίνητο, θα έχετε προτεραιότητα. 2-10-61-46-997. Σας έχω και το δωράκι σας, ένα πακέτο, αρωματικό πακέτο από την By Velceva, που έχει αρωματικά χώρου με stick diffuser, αρωματικά κέρια, άρωμα αυτοκινήτου. Οκ, okay, για να δω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Είμαι η Μαρία.
0: Τι κάνετε, Μαρία? Πού βρίσκεστε?
2: Πάω να εργαστώ σκληρά σε ένα νοσοκομείο.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Τι ώρα κοιμήθηκες, για να καταλάβω.
2: Λοιπόν, κοιμήθηκα στις 2, λοιπόν.
0: Τη νύχτα?
2: Τη νύχτα κι όμως, ναι.
0: Και πώς θα εργαστεί σήμερα?
2: Γι' αυτό δεν ξέρω. Θα το πω κάπως.
0: Να σου δώσω ρεπό. Να σου δώσω ρεπό.
3: Καλύτερα ρεπό.
0: Πάρε ένα ρεπό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
3: Πάρε ρεπό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Είναι και σε νοσοκομείο. Μην μου ρίξει τίποτα.
4: Δεν
0: μάνε
4: καμιά
0: ένεση. Αλλού. Επειδή νιστάζει. Το πολύ που να σου κάνει ένεση σε λάθος κολομέρι. Δεν έχει διαφορά αυτό.
3: Μην μου αφήσει επάνω την ένεση, φοβάμαι.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποια περιοχή είσαι?
2: Τώρα είμαι τη Φάτα.
0: Α, εντάξει. Και τι ώρα πρέπει να πας στη δουλειά, παιδί? Κάτσε, πιέσαι ένα καφέ να συνέρθεις λιγάκι.
2: Η αλήθεια είναι, τους πήρα τηλέφωνο, λέω θα καθυστερήσω λίγο.
0: Α, μπράβο. Πες δεν μπορώ, με έχει κρατήσει ο κ. Τσαουσόπλης, δεν θα το αρμόκρα. Οκ, λοιπόν, σου δίνω και το αρωματικό πακετάκι έτσι για να θυμόμαστε ότι μιλήσαμε μεταξύ μας, το By Velceva. Ναι, τι αγάπη, καλή δύναμη, τι αγάπη. Τι ώρα θα τελειώσεις?
2: 3:30 ώρα.
0: Α, ωραία. Μην κάνεις τίποτα σήμερα. Πας πίσω και κοιμάσαι.
2: Ακριβώς αυτό θα κάνω.
0: Κάνε και βάλε και τίποτα σέρουμ και τίποτα τέτοια και κάτσε άραξε.
4: Βέβαια.
0: Τέλεια, τζάλι. Μείνε στη γραμμή.

0: Spencer Davis Group, Give Me Some Love. 7:25, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε το Breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, να του κάνουμε έκπληξη για λογαριασμό, σας παρακαλώ τηλεφωνήστε μου εδώ. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μας δώσετε, ένα τηλέφωνο και τι θέλετε να πω σε αυτόν ή αυτήν. Okay? Όλο αυτό, αν βαριέσαι, αν το κάνεις και εμείς, θα το βάει τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί το ίδιο. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και πείτε του ή πείτε της αυτό. Okay? Θα σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Υπενθυμίστε ότι το Vodafone See You προσφέρει αποκλειστικά σε φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις μέσα από το See You Around για να ζουν οι φοιτητές φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.

0: Εκφάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Σεργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάστημα.
0: 9,6 Radio DJ.
10: Αυγά με μπέικον, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 35. Δεν ξέρω, κορίτσια, αν καμιά φορά ξυπνάτε το πρωί, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και σκέφτεσαι, δεν υπάρχει κανένα φίλτρο από το Instagram να το βάλω στη μούρη μου και να βγω έξω.
1: Α, ναι.
0: Το έχετε σκεφτεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, το έχουν βρει και αυτό. Λέγεται No Filter Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics. Βεβαίω. Μπορείτε να μπει στο Emanuela, κάτω Παύλα Cosmetics, στο Instagram και να το βρει. Αν θέλετε να δείτε τι εννοώ, μπορείτε με μια βόλτα στο emanuelacosmetics.com επίσης ή αν πάτε για ψώνια σε επιλεγμένα Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε τηλεφωνήματα, έχουμε πελατολόγιο, για πάμε να το κάνουμε. Okay. Τι έχουμε, μάλιστα. Okay. Φέρε την τούρτα εδώ.

0: δεν απαντάει η Δήμητρα.
1: Μάται.
0: Όχι, δεν μπορεί. Μπα. Sorry, μπαμπά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.

0: must. Ό,τι βλέπω εγώ κάνω εκπομπή, εγώ δουλεύω και εσείς πίνετε καφέδες εδώ, έτσι.
1: Εντάξει, λίγο. Καλά σου λέει.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτό, δεν είναι δίκαιο, ούτε τίμιο.
1: Φτιάξτε τώρα καφέ
0: κι εσείς. Μα όχι, το θέμα δεν είναι ο καφές.
1: Τι.
0: Το θέμα είναι που εγώ μιλάω. Άντε από εκεί.
2: Το breakfast είναι τέλειο. Ο Μιχάλης είναι σου.

0: Ούτε συνεχίζουμε με τα τηλεφωνά για να δούμε. Θα ανοίξει κανείς αυτή τη γραμμή, τι γίνεται? Φαίνεται όλοι νιστάζουν σαν και εμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι γίνεται σήμερα.
2: Παρακαλώ.
0: Χριστίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα ποιος έχει, η Ναταλία εσύ ή η Χριστίνα?
2: Έχει οι δύο. Και οι δύο είμαστε στο μάξι.
0: Ωραία, λοιπόν, αφορά στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά, Χριστίνα, για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πηγαίνουμε, λέει, μαζί στη δουλειά. Χρόνια πολλά στον, στον ζυγό της. Ζυγός είσαι?
2: Είμαι.
0: Όχολα. Εντάξει, ναι, η μάνα είναι η Ναταλία, τα ξέρετε.
2: Σήμερα
0: αλλάζεις άποψη 18 φορές την ημέρα.
2: Κάπως έτσι.
0: Χρόνια πολλά από τη μανούλα, σ' αγαπάει, οκ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Καλημέρα, Νικάλη.
0: Bye. Οκ. Τι να κάνω, οι αλήθειες είναι αλήθειες.
1: Ναι.
0: Πάμε πιο κάτω.

0: Έλα, Βαγγέλη.
1: Oh.
0: Τι
1: γίνεται.
0: Δεν πάνε στη δουλειά, τι κάνουν.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα, Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Τι γίνεται.
2: Καλά.
3: Happy birthday to you.
0: Oh. Αυτό. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, Βαγγέλη, και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε μου, λέει, στον άντρα μου, το Βαγγέλη που έχει γενέθλια σήμερα, να του πεις πως εγώ και ο γιος μας τον αγαπάμε πολύ και να συνεχίσει να λέει πάντα στο γιο μας: ρώτα τη μάνα σου. Και για την τεράστια υπομονή που έχει μαζί μας, να είναι πάντα γερός και δυνατός, λέει η Έλενα.
2: Έτσι λέει, εντάξει, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, Βαγγέλη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά.

0: Upside Down Boy, you tell me. Έχει Αθήνα μήνυμα εδώ, λέει: καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την διπλή πρόσκληση που κέρδισα μέσα από το σταθμό σας για τη θεατρική παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς. Περάσαμε, λέει, μια υπέροχη βραδιά. Συνεχίστε να μας χαρίζετε όμορφες στιγμές και υπέροχες εκπλήξεις μέσα από τη συχνότητά σας, λέει η Γιώτα. Okay, Γιώτα. Πάμε να ξαναδώσουμε και σήμερα. Νέα θεατρική σεζόν, Η Ιδέα της Χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, πρωταγωνιστούν Άκης Αγγελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Μπογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων γενικά να ξέρετε στο ticketmaster.gr. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Θέλετε? Αν ναι, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Okay. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για το θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7 αύριο, Η Ιδέα της Χρονιάς, στις 9 το βράδυ, αύριο Παρασκευή.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού.

0: Rain from Desire, τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός, η δημιουργικότητά σας μπορεί να ανοίξει καινούριους ορίζοντες για εσάς τώρα, 10. Ταύρος, μη βιάζεστε να καταστρώσετε ένα σχέδιο στην εργασία σας που μπορεί να φανεί πιο δύσκολο στη ροή του, 8. Δίδυμη, μια εξαιρετική μέρα για τα αισθηματικά σας, αλλά η εργασία σας μπορεί να σας αναγκάσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις, 9. Καρκίνος, προσέξτε κάποιες νομότυπες υποχρεώσεις στη δουλειά σας, 8. Λέων, η αφηρημάδα σας είναι χαρακτηριστική σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη, 7. Παρθένος, μια ξαφνική εκδρομούλα θα σας φτιάξει το κέφι και πιθανόν να σας οδηγήσει στην αποκατάσταση μιας διαταραγμένης σχέσης, 8. Ζυγός, οι συνθήκες που διαμορφώνονται τώρα σας χαροποιούν και σας ανεβάζουν ψυχολογικά, 10. Σκορπιός, η εποχή είναι θετική για εσάς, όμως οι μέρες αυτές έχουν μια μικρή δυσκολία, 9. Τοξότης, νέοι ορίζοντες αρχίζουν και ξεπροβάλλουν και θα πρέπει τώρα να φιλοσοφήσετε διαφορετικά τη ζωή σας, 9. Εγώκερος, η εργασία σας θα σας προσφέρει πολλές ανταμοιβές και ικανοποιήσεις, 10. Υδροχός, θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά για να φτάσετε στην επιτυχία που ονειρεύεστε, 8. Και τέλος, ηχθείες, κάποιες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας απασχολήσουν πιο έντονα σήμερα, 8.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουπεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Στις όλα σε ένα, για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
14: Hey, close attention! I'll take your brain to another dimension!
15: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα. Αφήνει πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και μεγάλη ζημιά σε Εύβοια και Σποράδες. Ναι, επιδείνωση αναμένεται από Παρασκευή. Άρση απαγορευτικού αναμένεται σε μία ώρα από Πειραιά. Δεν εκτελούνται όλα τα πρωινά δρομολόγια από Λαύριο και από Ραφίνα για Κυκλάδες. Το ενεργειακό κόστος που πνίγει την Ευρώπη θα είναι το κεντρικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Παρόν θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση. Δύο νεαροί 20 και 18 ετών συνελήφθησαν στη Λυκόβρηση έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Φαίνεται να εξαπάτησαν 90χρονοι. Πώς περνάει ο καιρός, στα 30 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Μαντόνα, η Λούρδη. Χρόνια πολλά Λολίτα, έγραψε διάσημη μαμά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα, ο καιρός.
0: Βελτιωμένο το σκηνικό σήμερα με συννεφιές, ανέμους ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
13: DJ! Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μην πήγαινε με εκεί. Λοιπόν, θα σε πάω. Και θα σε πάω μάλιστα στην κουζίνα. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύεις στο σπίτι. Ετοιμάζεις το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά αλλά και στην εκτέλεση. Με την Silver Crest, η καινοτομία, η ευκολία και η απλότητα βρίσκουν τη θέση τους σε κάθε μέρα σου. Μια γάστρα ή ένα τηγάνι από χύτο αλουμίνιο, μια φριτέζα θερμού αέρα και μια επαγωγική εστία γίνονται οι σύμμαχοί σου σε κάθε μαγειρική περιπέτεια. Το θέμα είναι να φάμε. Γιατί το να ευχαριστήσεις κάθε στιγμή στην κουζίνα είναι πραγματική πολυτέλεια. Στα Lidl, γιατί εκεί θα βρεις τη σειρά Silver Crest, γιατί αξίζει. 8 και 3 λεπτά. Πού είναι η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, να καθυστερήσεις γύρω στα 20 λεπτά από το κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας επίσης έως Κηφισίας.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Βαριέστε ήδη, αποτέλεσμα.
1: Προς το παρόν.
0: Οκ. Bye. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό στη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλη προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, κοντά στη Σχιστούνε, έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου. Κίνηση έχει και η άνοδο στη Συγκρού και της Αρδιτού, αλλά και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952.

0: Turn the lights off, σβήστε τα φώτα, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Είναι πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται πρωί-πρωί να σβήσει τα φώτα. Θα γίνει από την άλλη και κοιμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Θε να ακούσει πρωινέ καλημέρε. Γιατί έχει και βραδινέ καλημέρε. Α, το διάλογο. Δεν του αντέχω αυτά που ακούω. Πρωινέ καλημέρε.
2: Πρέπει να σκέφτε πρωί-πρωί, δηλαδή
0: πραγματικά. Δεν το έχει ακούσει αυτό. Πρωινέ καλημέρε. Δεν λέγατε αυτό, δεν υπάρχουν βραδινέ καλημέρε. Λέγε, τι θε να πει. Σήκωσε το χέρι σου να πω κάτι, κύριε.
2: Ναι, αλλά τέλο πάντων.
0: Για λέγε, τι στο χάλασε.
2: Ναι, μου χάλασε. Λοιπόν, τέλο πάντων, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω τα πράγματα που μία γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει σχετικά με το αντρικό σώμα.
0: Τι είναι, δεν μπορώ να
2: καταλάβω. Θα σου εξηγήσω.
0: Να ανάβει τα φώτα, να το βλέπει. Δεν μπορεί με στα σκοτάδια και κάτω από τι κουβέρτε.
2: Λοιπόν, όχι, έχω πιο light πράγματα, Μιχάλη μου. Λοιπόν, καταρχήν την ικανότητα του εγκεφάλου σα να μην σκέφτεται τίποτα για ώρε. Είναι πολύ σημαντικό. Το κάνετε αυτό.
0: Ναι,
2: ναι. Πώ το κάνετε, δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Κατεβάζουμε το διακόπτη, δεν είναι τίποτα. Απλό.
2: Εμεί σκεφτόμαστε συνέχεια.
0: Εμεί χειριζόμαστε τον εγκεφαλό μα. Εσεί δεν τον χειρίζεστε. Γι' αυτό παίρνετε φωτιά.
2: Ναι. Τέλο πάντων τώρα. Επίση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Μιχάλη, τον αφόρητο πόνο που νιώθετε όταν χτυπήσετε στο.
0: Πού, και κάτω.
2: Ναι.
0: Πονάει, ρε.
2: Πονάει, δεν το ξέρουμε εμείς αυτό.
0: Κοιτάξτε εσείς που δεν έχετε τίποτα και κάτω. Ό,τι το έχετε είναι κρυμμένο μέσα.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε τώρα.
0: Πονάει, δεν γίνεται.
2: Ναι. Επίσης δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε σεξ με κάθε καινούργια κοπέλα που γνωρίζετε. Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ψέματα.
2: Το θέλετε.
0: Μα από εκεί ξεκινάει.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Με την κάθε μία. Ντροπή. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει την κάθε μία. Μην το κάνεις. Με όλες.
2: Α, με όλες, χειρότερο. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ότι κερατώνετε, λέει, μόνο σωματικά και όχι συναισθηματικά. Είσαστε, λέει, αθώοι. Μα είναι δυνατόν.
1: Καλέ, κλείσε την εκπομπή να γελάσεις, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει τώρα.
1: Δεν μπορώ, καλέ.
2: Άντρας το έγραψε αυτό.
1: Τι αστεία.
0: Αυτό που λες. Εντάξει, είναι αρνητικό το να είσαι σε σχέση και να πηγαίνεις μάλι. Αλλά το ότι δεν πηγαίνει για συναισθηματικούς λόγους αλλά πηγαίνει για σωματικούς. Αυτό έχει.
2: Τι.
0: Παιδί μου, έχει μια δικαιολογία.
1: Έχει αποδειχθεί. Υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι είναι ένα ελαφρυντικό.
1: Κλείσε να γελάσουμε.

0: επειδή έχει αρχίσει, έχει φθινοποριάσει, πάει να το χειμωνιάσει, τα λοιπά, έχετε αρχίσει τη γκρίνια στις γυναίκες. Αυτά που έλεγες προηγουμένως, που δεν ξέρουμε εκείνο, δεν ξέρουμε τα άλλα. Παρακαλώ να σταματήσει η γκρίνια. Υπάρχουν πράγματα που, τα πιο συνηθισμένα παράπονα που έχετε εσείς οι γυναίκες από τους συζύγους σας και πάτε και τα μοιράζεστε και στην ψυχοθεραπεία.
1: Α, μάλιστα. Α,
0: ξέρω εγώ, ο γάμος μας είναι στάσιμος και βαρετός. Η ερωτική μας ζωή δεν με ικανοποιεί για το. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου με αγνοεί. Ο σύζυγός μου δεν με γνωρίζει πραγματικά. Ρε κοριτσιά, δεν υπάρχει κάτι λάθος. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, συμβαίνουν. Δεν αλλάζει. Έτσι θα
2: είναι. Έτσι είναι, παιδιά, τι να κάνω.
0: Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό από αυτό. Σε έχω παντρευτεί. Σε αγνοούμε, δηλαδή. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτά που λέτε εσείς συμβαίνουν μόνο σε εσάς. Συμβαίνουν σε όλες.
1: Καταλάβαμε λοιπόν.
0: Πάρτε το απόφαση, μην τρελαίνετε. Αρκετά.
1: Ναι, ναι.

0: Παγιώσουτ.
1: Η κότα. Ή το αυγό.
0: Έλατε παρακαλώ, ήρθε η ώρα με τη δυνατότητα να κερδίσετε 200 ευρώ με τετά, όπως χθες κέρδισε.
2: Ναι.
0: Όπως κέρδισε κάποιος χθες. Ωραία, 2-10-61-46-9-9-7, βγαίνουμε στον αέρα μαζί και αρχίζω την ερώτηση. Η κότα ή το αυγό. Υπάρχουν έτοιμες οι απαντήσεις, κλειδωμένες σε ένα αρχείο, δεν ξέρω με ποια σειρά είναι. Θα τα δούμε όλα καθόλου. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις. Όποιος χάνει, συνεχίζει ο επόμενος, όποιος είναι. Οκ, οκ. 2-10-61-44. Έτοιμος είμαι.
2: Ναι, έτοιμο.
0: Μιλάτε, κάντε μου νόημα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
3: Δημήτρης.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη, πού είσαι?
3: Καλά, εδώ στο αυτοκίνητο.
2: Καλά. Σας ακούω.
0: Μάλιστα. Για ξέσφιξε λίγο, σ' ακούω αγχωμένο.
2: Αγχωμένος είναι, παιδιά.
3: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί ρε, αγόρι μου.
3: Πιάνουμε, να σε πιάσουμε γραμμή, κάνουμε τάμα.
2: Κάνει τάμα.
0: Τι να σε ρωτήσω, Ικό, τα αυγό ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, τι θέλεις?
4: Θέλω και αυτό.
3: Παναθηναϊκός.
0: Καλά, θα χάσεις. Η κότα ή τα αυγό.
3: Η κότα.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ ωραία, Δημήτρη. Σε ποια περιοχή είσαι τώρα σταθμευμένος, πού είσαι?
3: Λάρισα.
0: Στη Λάρισα. Τι κάνει η Λάρισα?
3: Έχει λιακάδα, έχει καλά.
0: Σοβαρολογίες. Μπράβο. Και από ό,τι ξέρω ετοιμάζεται για ένα καινούριο ανανέωση ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου και...
3: όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό.
0: Μπράβο.
2: Πολύ καλά πηγαίνουμε.
0: Καλά πάμε, Τζιμ. Καλά πάμε.
2: Μπράβο, πάμε στην τρίτη.
0: Πάμε τρίτη. Η κότα ή το αυγό?
3: Αυγό.
0: Μάλιστα. Αχού. Δεν πειράζει, Δημήτρη, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια. Bye bye bye.
4: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ήθελα να ήταν κι άλλο. Δεν ξέρω αν θα τελείωνε και θα ολοκλήρωνε κτλ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Πέτρος.
0: Πέτρο, κάτι κρύβεις. Μίλα μου πιο δυνατά. Πού είσαι?
5: Στη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά είναι?
5: Στρατιωτικός.
4: Προσοχή.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Προσέχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα με τους απέναντι.
5: Όχι, κανένα.
0: Σπάει ο διάβολος. Πάμε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Σωστός.
2: Σωστός.
0: Συνεχίζουμε. Αξιωματικός ή υπαξιωματικός είστε?
5: Υπαξιωματικός.
2: Ωραία. Πέντε.
0: Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ καλός, παιδιά. Είναι καλός.
0: Γελάτε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
2: Γιατί γίνεται?
0: Έχει καταλάβει την κομπίνα, εννοώ. Από το μάρκετινγκ βάλανε 3, 4, 5, ξέρω πόσα είναι η κότα.
2: 7.
0: Στο 7 είμαστε.
2: Ναι.
0: Πρόσεχε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
2: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Ρε σύμπας, έχει κολλήσει το μηχάνημα και έχει πιάσει μόνο κότα. Ω, δεν θέλω να σε επηρεάσω να πεις κάτι άλλο. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Εντάξει, το ήθελε μια. Εντάξει, αν ήμουν και εγώ στη θέση του θα καταλάβαινα ότι δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα αλλάξει.
2: Ναι, παιδιά.
0: Στη στιγμή που άλλαξε. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Κρίμα.
2: Κρίμα.

0: Ναι, όχι, το πήγαινε. Παρακαλώ, ναι. Είναι κανείς εκεί ή θα φύγω, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, πιο δυνατά, πιο κοντά. Βγάλε τα καλώδια και μίλα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από πού είστε?
1: Από το δρόμο.
2: Από το δρόμο.
3: Το δρόμο είναι.
1: Έχω το ραδιοφωνικό δρόμο, έτσι.
0: Α, το δρόμο είναι. Και αυτή δίπλα εδώ, του ίδιου ομίλου είμαστε. Don't worry. Λοιπόν, η κόντα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία.
0: Μπράβο.
3: Παιδιά, τελευταία, ε.
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
1: Συγκεκριμένα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πού είσαι?
1: Ενώ έξοδο Αστροπύργο που να είναι.
0: Α, ωραία.
3: Ωραία, ωραία.
0: Τέλεια. Πρόσεχε, καημένε μου.
3: Τελευταίο.
0: Η κόντα ή το αυγό.
1: Τώρα θα πούμε την κότα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Πρόσεχε.
0: Δεν πειράζει. Next time. Ρε, εσύ, γιατί δεν κερδίσαμε?
3: Ρε, παιδιά.
0: Δεν φταίω εγώ,
2: εντάξει.
0: Moonlight, Αζότο.

0: Light vs Azoto San Salvador. Τι ωραία, τι San Salvador Gaidies. Θεσσαλονίκη, κύριε.
1: Τι έγινε.
0: Θεσσαλονίκη. Επειδή γενικά υπάρχει γκρίνια σε όλη την Ελλάδα, αχ, τα ενίκια είναι αυτό και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μάστε, οκ. Viral έχει γίνει μια αγγελία στη Θεσσαλονίκη και αφορά την ενοικίαση μπαλκονιών με θέα το κέντρο της πόλης.
2: Φανταστικό.
0: Ναι, να το εδώ είναι. Oh. Συγκεκριμένα η εν λόγω αγγελία δεν αφορά σπίτι, αλλά δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θες να πάει να βγάζεις, νοικιάζεις, όχι για πάντα, για μισή ώρα, για μια ώρα, τι θέλεις. Η εν λόγω αγγελία μάλιστα έχει αναρτηθεί σε γνωστή πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών.
1: Εντάξει.
0: Αναλυτικά η περιγραφή της αγγελίας. Ενοικιάζονται δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της πόλης, το ένα 20 τετραγωνικά και το άλλο 23 στο δεύτερο όροφο και στο τέταρτο.
1: Πολύ καλά.
0: Φαντάζομαι έχει διαφορά στις τιμές.
1: Πάτε
0: και τα δίνετε όλα τα ίδια. Άντε μπράβο. Το ένα διαθέτει ψυσταριά και παρέχει νερό από τη βρύση του μπαλκονιού.
2: Από τη βρύση κιόλα.
0: Έτσι. Ενώ η τουαλέτα παρέχεται έξτρα αναμέρα με το ποσό των 5 ευρώ.
1: Δεν πάμε καλά.
0: 5 ευρώ το σκατό.
1: Μα χειρότερα. Φτηνά.
0: Κατάλληλα. Μάλλον είναι κατάλληλες τα μπαλκόνια αυτά για σκηνές 4 ατόμων, ακόμα και 6.
2: Ορίστε καλέ.
0: Δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός των ατόμων και τα κατοικίδια. Είμαστε οκ. Δυνατότητα παροχής φουσκωτής πισίνας με έξτρα χρέο 10 ευρώ ανά ημέρα.
2: Τίποτα.
1: Ωραία, έχει και πισίνα, εντάξει παιδιά, αξίζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αξίζει,
0: παιδιά.
1: Αξίζει.
3: Τι θέα θα.
0: Σας παρακαλώ. Και η θέα και αυτά. Κάπου απευθύνεται. Αυτοί που πάνε και τα νοικιάζουν είναι Έλληνες και αυτοί.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, να πάμε.
0: Και εσύ τώρα λες γιατί το. Το ένα δωμάτιο κάνει 400 δωμάτια.
1: Γιατί.
0: Τζάμπα είναι.
2: Βέβαια, τζάμπα.
1: Ευκαιρία.
2: Βέβαια. Κλείστε το.
0: Τα το σκέφτηκα εγώ, δεν είναι. Δεν έχει θέα το σπίτι.
1: Δεν είναι, στον κήπο.
0: Στον κήπο και τέτοια.
1: Ναι, στον κήπο που με την πισίνα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πας και
3: Νίκα. Τόσο.
0: Εσύ, όπα ρε, εσύ εκεί στην Αηδία που
1: μένεις. Ναι, στο κουκάκι δεν είναι Αηδία.
0: Ε, καλά εκεί. Δεν έχεις βεραντούλα.
1: Βεραντούλα έχω.
0: Νοικιάσε την.
1: Να την νοικιάσω βέβαια.
0: Έτσι κι αλλιώς Airbnb στην
1: Αηδία. Μισό λεπτάκι όμως, ο κύριος αυτός θα περάσει από το σπίτι για να μπει μέσα. Για να βγει έξω στον μπαλκόνι.
0: Ναι, γιατί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θα βλέπω εγώ τώρα, θα κάθομαι να βλέπω τηλεόραση, να περνάω όποιος θέλει τώρα να πηγαίνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Πληρώνει. Δεν γίνεται, δεν θέλω.
0: Πάρε μία από αυτές τις τουαλέτες τις
3: σεξο.
2: Χημικές.
1: Τις χημικές τουαλέτες. Αν και χημική τουαλέτα στο μπαλκόνι μου.
0: Και όταν γεμίζεις θα κάνεις μια έτσι και τα ρίχνεις από κάτω.
1: Α, ωραία. Καταπληκτικά.
0: Ρε νίκιασέ το.
1: Βέβαια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ενώ οι Έλληνες σκοτώνονται για άδεια στον Αύγουστο. Και όταν τους λες εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάτε. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
12: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
11: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
13: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
11: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
14: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
11: Η πιο αναπληκτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
15: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
16: City United.
15: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις.
15: Όχι ρε, ματσάρα.
16: Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
15: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
15: Πόσταρες κάτι.
16: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 89,6 Radio DJ.
18: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
19: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
20: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
19: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
20: Ουφ.
1: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
14: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
19: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
14: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
19: Δικαιολογία για να μην πας.
20: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
19: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
20: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
19: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
20: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
19: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
20: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
19: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
20: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
19: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
21: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
22: Tullis Motors ΑΕ.
23: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
22: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
23: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
22: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Beautiful things. Τι ωραία, τι καλά. Έχει χαλάσει η συσκευή σου, να ξέρεις ότι η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη και πάρα πολύ απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και τέλος. Μάλιστα, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Οκ, οκ. Μπορείς το φτιάξει μέσα σε μια ώρα έως και 48 ώρες. Δηλαδή ανάλογα τη ζημιά. Πού το πέταξες μωρέ το κινητό?
1: Έλατε.
0: Έτσι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πήγαινε κάτω ένα δώρο ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Να πεις, είναι η Vodafone και τα φτιάχνει. Αλλά πήγαινε πεις στη Vodafone και πάρτε ένα άλλο κινητό.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Στα, συζητάνε δύο ξανθιές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω λέει τι δώρο να του κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Του λέει πάρ' του Ζάρα.
1: Ναι.
0: Λέει αχ δεν μπορώ άλλες τέτοιες. Λέει τι εννοείς, στου Ζάρα να πας και να του ψωνείς. Α, λέει τώρα το κατάλαβα.
2: Τι ντροπή, έσχο!
0: Τι είπε, πάρ' του Ζάρα!
2: Έσχο!

0: Λόγω και είναι, παιδιά, τρελό.
1: Τι
0: τώρα τώρα μόλι. Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει,
0: μόλι το Περιστέρι να το ξέρουν. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ATM στο ναι. Περιστέρι που βγάζει καυτή πίτσα.
2: Φανταστικό!
0: Το λέγεται Lost Slice. Είναι ένας αυτόματος πολιτής πίτσας στο Περιστέρι που προσφέρει 4 είδη καυτής πίτσας στο πεζοδρόμιο.
2: Τι ωραία!
0: Ο αυτόματος πολιτής πίτσας λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το ATM προσφέρει 4 επιλογές ζεστής πίτσας χωρίς την παρουσία πολιτή. Απευθείας στον δρόμο.
1: Κατευθείαν.
0: Δεν υπάρχει κάποιος κανένα. Τίποτα. Το ATM αντί για χρήματα βγάζει 24 ώρες το 24ωρο καυτή πίτσα με ζύμη μπριός σε 4 εκδοχές. Special, Pepperoni, Margarita και Caesars. Υπόψη δεν μεσολαβεί πολιτής.
1: Ναι.
0: Είσαι στο πεζοδρόμιο, περνάνε από το αυτοκίνητο. Μα πεινάω. Από τα που σταματάς, κάνεις την παραγγελία σου στην οθόνη του αυτόματου πολιτή και από μια ειδική εσοχή παίρνεις λίγα λεπτά μετά την πίτσα σου καυτή.
2: Φανταστικό.
0: Είναι τρελό. Η πίτσα κοστίζει 9 με 10 ευρώ, ενώ το μηχάνημα δέχεται και κάρτες. Μαζί με την πίτσα παίρνεις γάντια μιας χρήσης και μαχαίρι για να κόψεις τα κομμάτια.
2: Α, παιδιά. Πολύ τέλεια.
0: Το ATM βρίσκεται στην οδό Εμιλίου Βεάκη 8 στο Περιστέρι.
1: Να, ωραίο.
2: Ναι.
0: Να πάτε, αλλά μόνο φυσιολογικά, μην αρχίσετε πίτσα με ανανά και με τόφου και σόγια και... Πίτσα με παστές σαρδέλες.
1: Δεν
0: κάνει καμιά μαλακή. Είπαμε. Το μενού είναι Μαργαρίτα, Πεπερώνι, Special και Caesars.
2: Τέλεια.
0: Εμιλίου Βεάκη, 8 στο Περιστέρι.
2: Wow.
0: Τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: Ναι, πρέπει να πάμε.
0: 11.30. Θα είμαστε εκεί.

0: Revolver. Για ελάτε παρακαλώ, γιατί αύριο Παρασκευή και έχουμε και κλήρωση. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκίνητων Δημήτρα Κόπλος. Αύριο θα σου δώσουν 4 ολοκαίνουργα ελαστικά της Goodyear για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Okay. Λοιπόν, η Δημήτρα Κόπλος με τα ελαστικά ΑΕ έχει τα πάντα. Έχει Goodyear, έχει Continental, έχει Michelin. Και μπορείς να τα αγοράσεις έως και με 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα υπάρχουν στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Οκ, στείλε μου μήνυμα στο Viber αν σε ενδιαφέρει το
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημήτρα Κόπλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έτσι θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο 8.30 εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της Δημήτρα Κόπλος ελαστικά ΑΕ είναι τεράστια, με κορυφαίες εταιρείες leasing, Άγιο Στέφανος, Πειραιάς και Χαλάνδρη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό πάλι. Ναι, ναι, θέλω να ακούσεις.
0: Αυτή η εκπομπή είναι γίνει πολύ σοβαρή.
1: Ναι, κοίτα να δεις, θα μιλήσω λίγο για ζώδια, αλλά πολύ συγκεκριμένα όμως.
0: Δηλαδή,
1: ποια είναι τα πιο άστατα ζώδια σε άντρα?
0: Μάλιστα.
1: Η άστατη.
0: Ναι. Δεν είμαι εγώ μέσα, φεύγω.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με τον Γκριό. Ναι. Είναι, λέει, από τους μεγαλύτερους μπερμπάντιδες του ζωδιακού. Εντάξει, ο Κριός. Δεύτερη θέση, ο Παρθένος. Φαίνεται, λέει, γλυκούλης και ησυχούλης, αλλά θα απατήσει.
0: Ναι. Εμένα είναι ο οροσκόπος.
1: Δεν νομίζω. Να, ορίστε.
0: Για λέγει.
1: Ένα κουδουνάκι. Λοιπόν, ο Ζυγός.
0: Μα, καλά, αυτός δεν ξέρει να αποφασίζει ό,τι να είναι.
1: Ανήκει, λέει, στα πιο άπιστα ζώδια.
0: Μάλιστα.
1: Και συγχρόνως είναι και από τους καλύτερους συντρόφους.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Βασικά πώς γίνεται, μακάρι να γίνεται.
1: Ναι. Συνεχίζω. Το ξώτης. Κόριτσια, λέει, τι μπλέκεται με το ξώτη? Ο άντρας αυτός έχει χόμπι τη συλλογή εμπειριών.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο ζώδιο, Μιχάλη.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Θα σου πω εγώ ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Είναι η αγόκερη.
0: Άντε από εκεί.
1: Λοιπόν.
0: Είμαι εγώ ασταθής.
1: Οι σιγανοπαπαδιές. Περίμενε, άκουσε με σε παρακαλώ. Οι σιγανοπαπαδιές. Ναι, μεν κρατούν τους τύπους, είναι κύριοι και κηρύσουν ειδικές αξίες κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούν να κάνουν τα χειρότερα.
0: Βλέπεις τι λέει? Δεν λέει κάνουν, μπορούν. Άντε, μας έσωσα.

0: Αυτή τη Τζέι υποδέχεται σε λίγες ημέρες τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έρχεται Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Παναγία μου, μη βρέξει. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, είναι το φουτουριστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Πολιτικός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Σε λίγες μέρες, πότε θα έρθουν οι προσκλήσεις?
1: Οι προσκλήσεις λογικά από Παρασκευή Δευτέρα θα έρθουν.
0: Παρασκευή είναι αύριο.
1: Ναι, αύριο, από αύριο.
0: Ή από Δευτέρα θα έχετε και κάποιες προσκλήσεις. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ Άνιμα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα βρε Ματίνα.
2: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
1: 95,2 άθης DJ Μιχάλης Σασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
2: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τα έχεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών 89,6
4: Radio DJ. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχείων και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee ανεβαίνει στο θέατρο Ζήνα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Ελεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
13: Sigi Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
18: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από Παρασκευή. Άρση απαγορευτικού αναμένεται από αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Το ενεργειακό κόστος που πνίγει την Ευρώπη είναι το κεντρικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Θα συζητηθούν επίσης το ουκρανικό και ο νέος προϋπολογισμός. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αναμένεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση. Κάτω από τα 1,50 ευρώ αναμένεται στα αστικά κέντρα για μεγάλες παραγγελίες. Δύο νεαροί 20 και 18 ετών συνελήφθησαν στη Λυκόβρηση έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Φέρονται να εξαπάτησαν 90χρονοι. Πώς περνάει ο καιρός, στα 30 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Μαντόνα η Λούρδη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα, ο καιρός.
21: Συννεφιές με ως 7 μποφόρ και θερμοκρασίως 21 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
20: DJ. Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Bad Times, τι ωραία. Να συμμεθυμίσω ότι ο χορηγός της εκπομπής που ακούτε είναι η Στοίχημαν, αλλά όχι μόνο εδώ, και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στοίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παράμενουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο γύρω στα 30 λεπτά από το ύψος κόμβου Φιλίσεως κόμβου Κυψίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης 20 με 25 λεπτά από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κυψίας. Ενώ περιφερειακή Μητού 25 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως Κυψίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Κίνηση έχει ο Κυφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η άνοδος από την Ιερά Οδό έως τη γέφυρα Λυκόβρησης. Επίσης κίνηση έχει Καποδιστρίου από την Αιωνία έως το Χαλάνδρη και τέλος το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον Χαριζάκης και Μαστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Σταθεροποιητικά χθες το σύν 0,19% η αγορά, 2.603,70 μονάδες. Στα 257 εκατομμύρια ο τζίρος, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ανωδική συνεδρία για το γενικό δείκτη. Η Wall Street χαμηλότερα, μείον 0,09, μείον 1,11 και μείον 1,88, στο σύν 0,15 η Γερμανία. Το πρωί τα ασιατικά αισθητά χαμηλότερα, 1,36 χαμηλότερα το Hong Kong, μείον 4,37 το Τόκιο, 1,12 ευρώ δολάριο, 104 το πετρέλαιο, στα 4.167 δολάρια όξος.

0: Jamaican και μπαμ μπαμ. Τι είναι αυτά?
1: Όλα καλά, τίποτα.
0: Τι, κάτι mail, κάτι memo βλέπω.
1: Κάτι μηνύματα, ναι.
0: Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο τώρα?
2: Ναι, Μιχάλη μου, λοιπόν, παίζει κάποιο μουσικό όργανο, παίζεις?
0: Drums. Έπαιζα, τώρα δεν μπορώ, αλλά φασαρία τώρα.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Drums δεν μπορείς να παίξεις εύκολα στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Μιχάλη μου, και τώρα δεις, έγινε μια έρευνα και λέει, οι άντρες λέει που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, δείχνουν και ποιοι είναι. Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε με τα πιο έτσι λίγο κλασικά. Βιολί.
1: Ναι.
2: Είσαι απαλός, ευαίσθητος, εραστής. Ναι, ναι, και γενικά βρίσκεσαι σε μια αρμονία.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Okay. Κόντραμπάσο.
0: Από εκεί ξεκίνησα πολύ μικρός.
2: Το κόντραμπάσο.
0: Μπάσο, όχι ηλεκτρικό. Αλλά μετά μου άρεσε το drums. Και εκεί έκατσα στην drums.
2: Ωραία.
0: Που θα πει αυτά τα δύο, να ξέρεις, σε groups.
2: Ναι.
0: Το μπάσο και το drums πάνε μαζί. Αν αυτοί δεν ταιριάξουν μουσικά, ακούσα αηδίες. Πάμε πιο κάτω.
2: Έχεις ένα επιβλητικό τρόπο γενικότερα και στην ερωτική σου ζωή. Είσαι πολύ επιβλητικός.
0: Και το δεκάμετρο.
2: Ναι, ναι. Τι ωραία που το κάνει. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Τρομπέτα. Τρομπέτα. Γιατί μεγάλη τρομπέτα.
0: Θα φυσάω και θα φεύγανε τα αποσίγαρα.
2: Εδώ λέει είναι πολύ μελωδικός αυτός ο άνθρωπος γενικότερα. Και ξέρει, ρε παιδί μου, πως να ψιθυρίζει, λέει, λόγια στο αυτί του συντρόφου και έχει μια αισθησιακή ξεράνιση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κιθάρα. Κιθάρα. Ναι, ναι, ρομαντικός, κλασικός όπως είσαι, είπες και εσύ, αισθησιακός, όλα καλά.
0: Δεν είπα εγώ, κιθάρα είπες.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καμία.
2: Ρομαντικό. Τι είπες?
0: Μπάσο είπα μόνο. Έλα.
2: Εντάξει, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Καλά. Λοιπόν, ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ναι.
2: Παθιασμένος άντρας είναι αυτός. Έντονος.
0: Έντονος.
2: Ναι, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που το άφησα για σένα ειδικά. Μήπως πρέπει να το ξαναθυμηθείς.
0: Ναι.
2: Drums.
0: Καλά, εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δυναμικός, εκρηκτικός, έντονο ρυθμό, ενέργεια, αίσθηση, παθιασμένος. Αυτοπεποίθηση. Πόσα άλλα, δεν μπορώ να το πιστεύω.
0: Μα όταν τελειώνει στην αυλία, ο ντράμαρ είναι η μηθανής και η άλλη είναι μια χαρά.
2: Ναι.
0: Πάνε να πιούνε μπύρες.

0: ανώτερο και Talk to You. Πολύ ωραία, όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης με τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά επίσης. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Από άλλο πλανήτη,
2: yes.
1: Η Γάλη Σάουτ.
2: Να σου πω, Μιχάλη μου, ότι η Κλόε Καρντάσιαν για κάποιο λόγο απέχει από το σεξ εδώ και 4 χρόνια.
0: Η Κλόε Καρντάσιαν.
2: Η Κλόε Καρντάσιαν.
0: Σιγά που είχε και ποτέ.
2: Ναι. Οι νέες αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle ζητούσε 250.000 ευρώ, λέει, για να πάρει Mercedes.
0: Ωραία, και γιατί έτσι την πήρανε.
2: Γιατί, ναι.
0: Έλα, μωρέ,
2: τι ήταν 250.000.
0: Με αυτούς που έκανε παρέα. Ήταν σαν να δίνανε 2,5 ευρώ.
2: Έλα, δώστε τα, ρε παιδιά.
0: Σας παρακαλώ.
2: Ο Αργυρός που κάνανε μια ερώτηση για την παρέτηση Guilfoyle. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δηλώνει. Ας μιλήσουμε για τη μουσική.
0: Ατυχής η απάντηση.
2: Η εμβληματική σειρά Baywatch επιστρέφει, Μιχάλη μου.
0: Και ποιος θα παίζει?
2: Θα παίζει ο γιος του, του Μίτς. Ο γιος του Μίτς θα παίζει. Εδώ ο Λεωνάρδο Ντικάπριο, γυμνασμένος με κοιλιά.
0: Αγύμναστος,
2: ναι, αγύμναστος με κοιλιά. Για βουτιές με την καλονή σύντροφό του στη Χαβάη.
3: Ωραίος είναι όμως.
0: Πόσο καιρό είναι με αυτή?
2: Για κάτσε να το πω, να είναι και μια εβδομάδα.
0: 2-3 ώρες
2: είναι. Όχι, 2-3 ώρες.
0: Για αυτούς αλλάζεις κάτω. Ωραία.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Ναι, αυτό με τη, με τις δηλητηριάσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα κάποια στιγμή, τώρα σε ένα break,
2: ναι.
0: Όπως σκρολάζεις έτσι λιγάκι για να περάσει η ώρα μου, είχε βγει μία,
2: δεν ξέρω,
0: μία, κάτι ήταν, που υποστήριζε και έλεγε, μα εντάξει τώρα μωρέ που του ρίχνε, λέει.
2: Αυτά είναι χειρότερα.
0: Ναι, ναι, και ότι μπορεί να έχει προβλήματα. Και τι έχεις προβλήματα, δηλητηριάζεις τον
2: άλλο. Έλα μου, ντε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πιες το εσύ μόνη σου.
2: Πιες το.
0: Άντε, ντε, δεν μα ξέρω εγώ.
2: Τι είναι αυτά.
0: Τι Ελλάδα κι αυτή.
2: Τι γίνεται εδώ, παιδιά?
0: Είστε μάλιστα. Όχι.
2: Όχι, ναι, εδώ.
0: Τι είναι αυτό?
2: Όταν σε περιμένω και εσύ δεν έρχεσαι.
0: Τι είναι αυτό? Αυτή είναι ώρα για τραγούδι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό?
2: Υπαρχιακές συζητήσεις εν μέσω ψηλόβροχου σε μια στάση λεωφορείου. Α, τι συζητάνε σε μια στάση λεωφορείου, Μιχάλη μου?
0: Ναι.
2: Να πάμε σε μια στάση λεωφορείου να δούμε τι συζητάνε. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ, μάλιστα.
2: Τι γίνεται εδώ? Ναι, εδώ.
0: Μη βιάζει.
2: Όχι, δεν βιάζομαι, σιγά σιγά. Κάτι έχεις δει μάλλον, ε.
0: Τι? Κάτι λίγα κομμαθημένα, λέει, πλουσιόπαιδα. Α. Κάποιοι σκοτώσαν μια προβατίνα.
2: Anyway.
0: Τι είναι αυτή?
2: Η Γκαλένα Βελίκοβα, μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Star Ελλάς μάλλον. Star Ελλάς παίρνουν το...
0: Βελίκοβα. Και Star Ελλάς.
2: Η Γκαλένα Βελίκοβα, όχι. Είναι η Κριτική Επιτροπή στο Star Ελλάς. Που ετοιμάζεται, βγαίνει.
3: Ναι, ναι,
2: ναι. Δύο κυρίες στα μπουζούκια εδώ.

0: Καλά, μου το θυμηθήκατε το Super Girl.
1: Καλά, τι ωραία, θα τρελαθώ.
0: Super Girl, μπράβο. Οκ, ναι, και δεκα... Α, όχο, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε, παιδιά, αυτή η ώρα.
0: Θα σας πω το δυσάρεστο πρώτα. Οπα. Θα τραγουδήσω έργο, το ευχάριστο είναι ότι... σας έχω ένα δώρο από την εταιρεία Fine Sparkles Jewelry μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων από Ασίμι 925. Συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική βεβαίως. Κοσμήματα σημαίνια και επίκλησα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή για να δοθούν ως ξεχωριστό δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα. Στη Fine Sparkles θα βρείτε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και κοσμήματα που κρατάνε για πάντα. Επισκεφτείτε το finesparklesjewelry.gr. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι εύκολο. finesparklesjewelry.gr. Για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας, να παίρνετε ειδοποιήσεις, να βλέπετε όλα τα καινούργια. Παρακαλώ. Τι θα γίνει, θα δώσω ένα τέτοιο κόσμημα ως αποζημίωση για αυτό που θα τραβήξετε. Mm-hmm. Ο Έλμου θα τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε ποιο είναι, παρακαλώ γρήγορα πάνω από το τηλέφωνο. 210-6146-997. Τηλεφωνάμε.
1: Ναι. Μπορείς να τραγουδήσεις.
0: Βγάλε με μια γραμμή. Τώρα θα σκοτωθώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο ήταν το τραγούδι?
2: Ποιο ήταν το τραγούδι?
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Αφού δεν τα ακούσατε.
2: Το άκουσα που βάλατε μια μουσική, αλλά δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Σας αφήνω. Γεια σας. Τηλεφωνείτε χωρίς να ακούσετε. Είναι τα κοσμήματα. Οκ, για πάμε.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει, είμαι εδώ πέρα μια ώρα και περιμένω στη βροχή.
0: Παρακαλώ. Σου έχουμε βάλει ισχύ, σκέπαστο, στο διάλογο. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 κορίτσια.
0: Ναι.
1: Είμαστε group καταρχήν. Είμαστε 6 κορίτσια από το LA.

0: ο τίτλος του γκρουπ είναι «Πιάσε μου το μάτι».
1: Μάλλον κάποιο λάθος έχει συμβεί στο τι πρέπει να σου πιάσει ο άλλος. Αλλά το ακούω.
0: Λατρεμένο από τα μικρά κοριτσάκια. Όλες θέλουν να το ακούσουν αυτό το τραγούδι. Λυσάνε. Εσύ ξέρεις από αυτά. Δεν μιλάω. Δεν λέω.
1: Τα ακούω εδώ, τα ακούω και σας πει. Okay. Λοιπόν, κατάλαβα ποιο είναι, αλλά πάμε. 3, 2, 1 και παιδικό είναι. Έτσι, τύπου παιδικό.
0: Τύπου, ναι. Καύτισα σφαίρα, πέτας τόσο γρήγορα και δεν μπορώ να σε πιάσω. Είσαι πρωταγωνίστρια, κάνεις τα φλάσδα στράφτουν. Κάτω τα χέρια από την Γαβριέλα, κάτω τα χέρια από την Γαβριέλα. Πίσω και σας έφαγα. Κάτω τα χέρια. Ποιος πείραξε την Γαβριέλα? Είπα κάτω τα χέρια από την Γαβριέλα. Αχ Γαβριέλα, αχ Γαβριέλα.
2: Αρνάκι, αστολέπακι.
1: Φτάνει, μέχρι εκεί της μάνας. Τίποτα άλλο. Για πάω στην γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Να τραγουδάγαμε και δεν ήσουν έτοιμος. Παρακαλώ. Ελάτε κυρία μου. Βάει, έπεσε η γραμμή. Σκόνταψε. Παρακαλώ. Είναι κανείς στο τηλέφωνο?
0: Μα τι γίνεται ρε παιδιά?
3: Ναι βέβαια, καλή.
4: Είναι η βροχή.
1: Τώρα φτάνει.
5: Καλημέρα.
1: Ποιος?
5: Παναγιώτης.
1: Τι γίνεται Παναγιώτη? Ξέρεις το κομμάτι?
5: Βεβαίως, Κατσάπ Γαβριέλα.
1: Κατσάπ Γαβριέλα.
0: Όχι Κατσάπ, Κατσάρι.
1: Κατσάρι, εντάξει.
0: Κατσάπα.
1: Κατσάπα. Πού το ξέρεις?
5: Ακούω και εγώ μουσική.
1: Σοβαρά. Okay. Πολύ ωραία. Έχεις κερδίσει ένα κόσμο από την Fine Sparkles Jewelry.

0: να εξομολογηθώ. Μπορώ να εξομολογηθώ κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από το πρωί στις 7 παρα 10 μου έχει έρθει αυτό εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το χαρτί.
1: Ωραία.
0: Έχει και φωτογραφίες, έχει γίνει viral.
1: Ναι.
0: Και λέω στον εαυτό μου, άστο, μην το, δεν λέγεται αυτό.
2: Μην το πεις, ναι,
0: δεν λέγεται, δεν λέγεται. Αλλά ο κακός εαυτός μου λέει, πες τώρα Καραγκιόζη.
2: Α, θα το πεις τελικά.
0: Ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: δεν, είναι, δεν είναι από τα εύκολα.
2: Ναι, τι είναι.
0: Ο πάστορας, ένας πάστορας.
1: Ναι, ναι.
0: Κριστ Πενελόπ.
2: Ναι, ναι.
0: Τι πάστορας που το λένε και Πενελόπ. Anyway,
1: ναι.
0: Είναι ιδρυτής εκκλησίας στην Νότια Αφρική.
2: Πολύ καλό.
0: Τα λέμε εκκλησία, δεν λέμε χριστιανικά. Δεν ξέρουμε, μια εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ο πάστορας ισχυρίζεται ότι εάν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, μπορεί και τον θεραπεύει.
2: Ωραίος πάστορας.
0: Πώς, θα σου δώσω στοιχεία, μην νομίζω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
2: Τι κάνω.
1: Τίποτα.
2: Δεν είπες οδηγία.
0: Η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έγινε παγκόσμιο viral όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που τον δείχνανε να κάθεται πάνω στα πρόσωπα πιστών και να αφήνει αέρια.
2: Ωραία, θέλω να θεραπευτώ. Πονάει, έχω τένοντα.
0: Θα πας και θα σου κλάσει ό,τι βρει.
1: Ναι. Και θα γίνεις καλά.
0: Ο πάστορας υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση αέρα κοντά στα ρουθούνια των πιστών επιτρέπει στην θεραπευτική δύναμη του Θεού.
1: Ναι.
0: Ποιανού Θεού, δεν είναι ο Θεός, αφού είσαι παστικλάνης. Να εισέλθει στο στόμα του, στο σώμα του, θεραπεύοντας κάθε σωματικό ή πνευματικό πρόβλημα.
2: Εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει, δεν γίνεται, δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είσαι εκεί.
0: Φαντάζεσαι να έχει δίκιο.
2: Θα πάω εκεί και θα μου
3: θεραπευτώ.
0: Πόσα χρόνια λέμε λάθος έκφραση. Κλάσε μου τα. Όχι, κλάσε μου τα ρουθούνια.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων 10% έκπτωση.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Πες που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
13: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
15: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
15: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
15: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
15: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
16: Όχι, όχι, όχι.
15: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
15: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α, εντάξει. Γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
18: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
19: Euphoria!
18: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
20: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me, to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: γκον, παρακαλώ τα ζώδια.
1: Κριός, η δημιουργικότητά σας μπορεί να ανοίξει καινούριους ορίζοντες για εσάς τώρα. 10. Ταύρος, μη βιάζεστε να καταστρώσετε ένα σχέδιο στην εργασία σας που μπορεί να φανεί πιο δύσκολο στη ροή του. 8. Δίδυμη, μια εξαιρετική μέρα για τα αισθηματικά σας, αλλά η εργασία σας μπορεί να σας αναγκάσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9. Καρκίνος, προσέξτε κάποιες νομότυπες υποχρεώσεις στη δουλειά σας. 8. Λέων, η αφηρημάδα σας είναι χαρακτηριστική σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη. 7. Παρθένος, μια ξαφνική εκδρομούλα θα σας φτιάξει το κέφι και πιθανόν να σας οδηγήσει στην αποκατάσταση μιας διαταραγμένης σχέσης. 8. Ζυγός, οι συνθήκες που διαμορφώνονται τώρα σας χαροποιούν και σας ανεβάζουν ψυχολογικά. 10. Σκορπιός, η εποχή είναι θετική για εσάς, όμως οι μέρες αυτές έχουν μια μικρή δυσκολία. 9. Τοξότης, νέοι ορίζοντες αρχίζουν και ξεπροβάλλουν και θα πρέπει τώρα να φιλοσοφήσετε διαφορετικά τη ζωή σας. 9. Εγώκερος, η εργασία σας θα σας προσφέρει πολλές ανταμοιβές και ικανοποιήσεις. 10. Υδροχόος, θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά για να φτάσετε στην επιτυχία που ονειρεύεστε. 8. Και τέλος, ηχθείες, κάποιες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας απασχολήσουν πιο έντονα σήμερα. 8.
2: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο 7, Μιχάλη.
0: Άντε, μπράβο, Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Κρατάγαμε στην μάλιστα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Χριστίνα.
3: Καλημέρα.
0: Τώρα ποιος έχει, η Ναταλία, εσείς ή η Χριστίνα?
3: Έχει οι δύο. Και οι δύο είμαστε στο μάξι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αφορά στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά, Χριστίνα, για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Πηγαίνουμε, λέει, μαζί στη δουλειά χρόνια πολλά στον ζυγό της. Ζυγός είσαι?
3: Είμαι.
0: Όχι. Εντάξει, τα, η μάνα η Ναταλία τα ξέρει. Αλλάζεις άποψη 18 φορές την ημέρα.
3: Κάπως έτσι.
0: Χρόνια πολλά από τη μανούλα, σ' αγαπάει, οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλά,
0: καλό. Ευαγγέλη. Έλα, Ευαγγέλη. Τι γίνεται?
4: Καλά.
5: Happy birthday to you.
0: Αυτό. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Έχει έρθει ένα μήνυμα το Βαγγέλη και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε μου, λέει, στον άντρα μου, το Βαγγέλη που έχει γενέθλια σήμερα, να του πεις πως εγώ και ο γιος μας τον αγαπάμε πολύ και να συνεχίσει να λέει πάντα στο γιο μας: ρώτα τη μάνα σου. Και για την τεράστια υπομονή που έχει μαζί μας, να είναι πάντα γερός και δυνατός, λέει η Έλενα.
4: Έτσι λέει, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λιγάκι. Γιατί...
6: Πού πας τέτοια ώρα?
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
7: Είμαι η Μαρία.
0: Τι κάνετε, Μαρία? Πού βρίσκεστε?
7: Πάω να εργαστώ σκληρά σε ένα νοσοκομείο.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Τι ώρα κοιμήθηκες, για να καταλάβω?
7: Λοιπόν, κοιμήθηκα στις 2, λοιπόν.
0: Τη νύχτα?
7: Τη νύχτα,
0: κι
7: όμως, ναι.
0: Και πώς θα εργαστείς σήμερα?
7: Γι' αυτό δεν ξέρω.
0: Να σου δώσω ρεπό. Να σου δώσω ρεπό.
6: Καλύτερο ρεπό.
0: Πάρε ένα ρεπό, ρε παιδί μου.
6: Πάρε ρεπό. Είναι και σε νοσοκομείο. Μην μου ρίξει τίποτα.
1: Δεν
0: πάνε
1: καμιά
0: ένεση
1: αλλού.
0: Επειδή νιστάζει. Το πολύ μπορεί να σου κάνει ένεση σε λάθος κολομέρι. Δεν έχει διαφορά αυτό.
6: Μην μου αφήσει επάνω την ένεση, φοβάμαι.
0: Και τι ώρα πρέπει να πας στην δουλειά, ρε παιδί μου? Κάτσε, πιες ένα καφέ να συνέρθεις λιγάκι.
7: Η αλήθεια είναι, τους πήρα τηλέφωνο, λέω θα καθυστερήσω λίγο.
0: Α, μπράβο. Πες, δεν μπορώ, με έχει κρατήσει ο κ. Τσαουσόπλης, δεν θα το άρχοντα. Ναι, τι αγαπάμε, καλή δύναμη, τι αγαπάμε. Τι ώρα θα τελειώσεις?
7: 3:30
0: ώρα. Α, ωραία. Μην κάνεις τίποτα σήμερα, πας πίσω και κοιμάσαι.
7: Ακριβώς αυτό θα κάνω.
0: Κάνε και πάλι και τίποτα σέρουμ και τίποτα τέτοια και κάτσε άραξε.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια, μείνε στη γραμμή. Thank you. Turn the lights off, σβήστε τα φώτα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
6: Όχι καθόλου.
0: Όταν είναι πρωί-πρωί.
6: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται πρωί να σβήσει τα φώτα. Θα γίνει από την άλλη και κοιμάσαι.
6: Ναι,
0: ναι. Θες να ακούσεις πρωινές καλημέρες. Γιατί έχει και βραδινές καλημέρες. Ας το γι' άλλο. Δεν τους αντέχω αυτά που ακούω. Πρωινές καλημέρες.
1: Πρέπει πάλι να κλασικές πρωί-πρωί, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν το έχεις ακούσει αυτό. Πρωινές καλημέρες. Δεν λέγεται αυτό. Δεν υπάρχουν βραδινές καλημέρες.
1: Θέλω να σου πω τα πράγματα που μία γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει σχετικά με το αντρικό σώμα.
0: Τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Να ανάβει τα φώτα, να το βλέπει. Δεν μπορεί με στα σκοτάδια και κατά τι κουβέρτε.
1: Την ικανότητα του εγκεφάλου σα να μην σκέφτεται τίποτα για ώρε. Είναι πολύ σημαντικό. Το κάνετε αυτό.
0: Ναι,
1: ναι. Πώ το κάνετε, δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Κατεβάζουμε το διακόπτη, δεν είναι τίποτα. Απλό.
1: Εμεί σκεφτόμαστε συνέχεια.
0: Εμεί χειριζόμαστε τον εγκεφαλό μα. Εσεί δεν τον χειρίζεστε. Γι' αυτό παίρνετε φωτιά.
1: Ναι. Τέλο πάντων τώρα. Επίσης δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Μιχάλη, τον αφόρητο πόνο που νιώθετε όταν χτυπήσετε στο...
0: Πού, και κάτω.
1: Ναι.
0: Πονάει, ρε.
1: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό.
0: Κοιτάξτε εσείς που δεν έχετε τίποτα και κάτω. Ό,τι το έχετε είναι κρυμμένο μέσα.
1: Εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε τώρα πώς.
0: Πονάει, δεν γίνεται.
1: Ναι. Επίσης δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε σεξ με κάθε καινούργια κοπέλα που γνωρίζετε. Δεν το πιστεύω αυτό.
6: Ψέματα.
1: Το θέλετε.
0: Μα από εκεί ξεκινάει.
6: Από εκεί ξεκινάει.
1: Ντροπή. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει την καθεμία. Μην το ξέρει, μην το κάνει.
1: Ναι, φίλε.
0: Με όλε.
1: Α, με όλε. Χειρότερο. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Ότι κερατώνετε, λέει, μόνο σωματικά και όχι συναισθηματικά. Είσαστε, λέει, αθώοι.
6: Καλέ.
1: Μα είναι δυνατόν.
6: Καλέ, κλείσε την εκπομπή να γελάσω, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει τώρα.
6: Δεν μπορώ, καλέ.
1: Άντρα το έγραψε αυτό.
6: Τι αστεία.
0: Αυτό που λε. Εντάξει, είναι αρνητικό. Σε σχέση να πηγαίνει μάλλον. Αλλά το ότι δεν πηγαίνει για συναισθηματικούς λόγους αλλά πηγαίνει για σωματικούς. Αυτό έχει.
1: Τι.
0: Έχει μια δικαιολογία.
6: Αποδειχθεί.
0: Είναι ένα ελαφρυντικό.
6: Κλείσε να γελάσουμε.
0: Επειδή έχει αρχίσει, έχει φθινοποριάσει, πάει να το χειμωνιάσει και έχει αρχίσει τη γκρίνια στις γυναίκες. Αυτά που έλεγες προηγουμένως, που δεν ξέρουμε εκείνο, παρακαλώ να σταματήσει η γκρίνια. Υπάρχουν πράγματα. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα που έχετε εσείς οι γυναίκες από τους συζύγους σας και πάτε και τα μοιράζεστε και στην ψυχοθεραπεία.
1: Ξέρω εγώ,
0: ο γάμος μας είναι στάσιμος και βαρετός. Η ερωτική μας ζωή δεν με ικανοποιεί για το. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου με αγνοεί. Ο σύζυγός μου δεν με γνωρίζει πραγματικά. Ρε κορίτσια, δεν υπάρχει κάτι λάθος. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, συμβαίνουν. Δεν αλλάζει. Έτσι θα είναι.
6: Έτσι είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό από αυτό. Σε έχω παντρευτεί. Σε αγνοούμε, δηλαδή. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτά που λέτε εσείς συμβαίνουν μόνο σε εσάς. Συμβαίνουν σε όλες.
1: Καταλάβαμε λοιπόν.
0: Πάρτε το απόφαση, μην με τρελαίνετε. Αρκετά. Viral έχει γίνει μια αγγελία στη Θεσσαλονίκη και αφορά την ενοικίαση μπαλκονιών με θέα το κέντρο της πόλης.
1: Φανταστικό.
0: Συγκεκριμένα η εν λόγω αγγελία δεν αφορά σπίτι, αλλά δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θες να παραγάζεις, νοικιάζεις, όχι για πάντα, για μισή ώρα, για μια ώρα, τι θέλεις κάτι. Αναλυτικά η περιγραφή της αγγελίας. Ενοικιάζονται δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της πόλης, το ένα 20 τετραγωνικά και το άλλο 23 στο δεύτερο όροφο και στο τέταρτο. Φαντάζομαι έχει διαφορά στις τιμές. Πάντα και τα δίνετε όλα τα ίδια. Άντε μπράβο. Το ένα διαθέτει ψυσταριά και παρέχει νερό από τη βρύση του μπαλκονιού.
1: Από τη βρύση κιόλα.
0: Έτσι. Ενώ η τουαλέτα παρέχεται έξτρα αναμέρα με το ποσό των 5 ευρώ.
6: Δεν πάμε καλά.
0: 5 ευρώ το σκατό.
6: Μα μην χειρότερα. Εντάξει. Αξίζει.
0: Σας παρακαλώ. Και η θέα και αυτά. Κάπου απευθύνεται. Αυτοί που πάνε και τα νοικιάζουν είναι Έλληνες και αυτοί. Και εσύ τώρα λες γιατί το ένα δωμάτιο κάνει 400 ευρώ.
6: Γιατί.
0: Τζάμπα είναι.
1: Βέβαια, τζάμπα.
6: Ευκαιρία.
1: Βέβαια. Κλείστε το.
0: Θα το σκέφτηκα εγώ. Δεν έχει θέα το σπίτι.
6: Δεν έχει.
0: Στον κήπο και τέτοια.
6: Ναι, στον κήπο που με την πισίνα.
0: Εσύ, όπαρε, εσύ εκεί στην Αηδία που μένει.
6: Στο κουκάκι, δεν έχει.
0: Καλά, εκεί. Δεν έχει βεραντούλα.
6: Βεραντούλα έχω.
0: Νοικιάσαι την.
6: Να την νοικιάσω, βέβαια.
0: Έτσι κι αλλιώ Airbnb στην.
6: Μισό λεπτάκι όμω. Ο κύριο αυτό θα περάσει από το σπίτι για να μπει μέσα. Για να βγει έξω στον μπαλκόνι.
0: Ναι, γιατί.
6: Συγγνώμη, δηλαδή θα βλέπω εγώ τώρα θα κάθομαι να βλέπω τηλεόραση να περνάει όποιο θέλει τώρα να πηγαίνει.
0: Δεν πειράζει.
6: Αφού θα πληρώνει. Δεν γίνεται, δεν θέλω.
0: Πάρε μία από αυτές τις τουαλέτες τις σεξουαλικές.
6: Χημικές.
1: Τις χημικές τουαλέτες.
6: Αν και χημική τουαλέτα στο μπαλκόνι μου. Τέλειο.
0: Και όταν γεμίζει θα κάνει μια έτσι και τα ρίχνεις από κάτω.
6: Ωραία. Καταπληκτικά.
0: Ρενίκιασέ το.
6: Βέβαια.
0: Συζητάνε δύο ξανθιές. Δεν ξέρω λέει τι δώρα να του κάνω. Ή αν του λέει παρτουζάρα. Λέει αχ δεν μπορώ άλλες τέτοιες. Λέει τι εννοείς στου ζάρα να πας και να του ψωνείς. Α λέει τώρα το κατάλαβα.
6: Τι ντροπή έσχος.
0: Τι είπε ρε, πάρ' του ζάρα.
6: Έσχος όμως.
0: Υπάρχει ATM στο Περιστέρι που βγάζει καυτή πίτσα.
8: Φανταστικό!
6: Τέλειο!
0: Λέγεται Lost Slice. Είναι ένας αυτόματος πολιτής πίτσας στο Περιστέρι που προσφέρει 4 είδη καυτής πίτσας στο πεζοδρόμιο.
8: Τι ωραία!
0: Ο αυτόματος πολιτής πίτσας λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το ATM προσφέρει 4 επιλογές ζεστής πίτσας χωρίς την παρουσία πολιτή. Απευθείας στο δρόμο.
6: Κατευθείαν!
0: Δεν υπάρχει κάποιος κανένα. Τίποτα. Το ATM αντί για χρήματα βγάζει 24 ώρες το 24ωρο καυτή πίτσα με ζύμη μπριός σε 4 εκδοχές. Special, πεπερόνι, μαργαρίτα και Caesar.
6: Τι καλό, παιδιά.
0: Υπόψη δεν μεσολαβεί πολιτής. Είσαι στο πεζοδρόμιο, περνάνε το αυτοκίνητο. Μα πεινάω. Απ' τα σταματάς, κάνεις την παραγγελία σου στην οθόνη του αυτόματου πολιτή και από μια ειδική εσοχή παίρνεις λίγα λεπτά μετά την πίτσα σου καυτή.
8: Φανταστικό.
0: Είναι τρελό. Η πίτσα κοστίζει 9 με 10 ευρώ, ενώ το μηχάνημα δέχεται και κάρτες. Μαζί με την πίτσα παίρνεις γάντια μιας χρήσης και μαχαίρι για να κόψεις τα κομμάτια.
8: Α, πολύ τέλεια.
0: Το ATM βρίσκεται στην οδό Εμιλίου Βεάκη 8 στο Περιστέρι. Να πάτε, αλλά μόνο φυσιολογικά, μην αρχίσετε πίτσα με ανανάκια, με τόφου και σόγια και πίτσα με παστές σαρδέλες.
6: Όχι,
0: δεν κάνει μαλακή.
8: Λοιπόν, Μιχάλη μου, και να δεις, έγινε μια έρευνα και λέει οι άντρες, λέει, που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο δείχνουν και ποιοι είναι. Ναι, ναι. Κοντραμπάσο.
0: Από εκεί ξεκίνησα πολύ μικρός.
8: Το κοντραμπάσο.
0: Μπάσο, όχι ηλεκτρικό. Αλλά μετά μ' άρεσε το τραμπ. Και εκεί έκατσα στην τραμπ. Που θα πει αυτά τα δύο να ξέρει σε groups. Το μπάσο και το τραμπ πάνε μαζί. Αν αυτοί δεν ταιριάξουν μουσικά, ακούσα αηδίες. Πάμε πιο κάτω.
8: Έχεις ένα επιβλητικό τρόπο γενικότερα και στην ερωτική σου ζωή. Είσαι πολύ επιβλητικός.
0: Και το δεκάμετρο.
8: Ναι, ναι. Τι ωραία που το κάνει. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Τρομπέτα. Τρομπέτα. Γιατί μεγάλη τρομπέτα.
0: Θα φυσάω και θα φεύγανε τα αποσίγαρα.
8: Κιθάρα. Κιθάρα. Ναι, ναι, ρομαντικός, κλασικός όπως είσαι, είπες και εσύ, αισθησιακός, όλα καλά.
0: Δεν είπα εγώ, κιθάρα είπες.
8: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καμία.
8: Ρομαντικό. Τι είπες.
0: Μπάσο είπα μόνο. Έλα.
8: Εντάξει, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Καλά. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που το άφησα για σένα ειδικά, μήπως πρέπει να το ξαναθυμηθείς. Drums.
0: Καλά, εννοείται.
8: Ναι. Δυναμικός, εκρηκτικός, έντονο ρυθμό, ενέργεια, αίσθηση, παθιασμένος, αυτοπεποίθηση. Πόσα άλλα, δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Μα όταν τελειώνει στην Αγγλία, ο ντράμερ είναι η μηθανής και η άλλη είναι μια χαρά. Πάνε να πιούνε μπύρες.
6: Ποια είναι η κυρία αυτή, Μιχάλη?
0: Η Σακύρα.
6: Η Σακύρα, καλέ. Με τον Ζερ η Μπάκα. Οι πολυρές συναντήσεις της Σακύρα με τον...
0: Έφυγε από το ποδόσφαιρο. Είναι στο μπάσκετ τώρα αυτή.
6: Μια χαρά με τον
0: Ζερ. Κάποια στιγμή θα περάσει και από το βόλεϊ και από το χόκεϊ. Χόκεϊ. Από το πρωί στις 7 παρα 10 μου έχει έρθει αυτό εδώ.
8: Ναι.
0: Το χαρτί.
8: Ωραία.
0: Έχει και φωτογραφίες. Έχει γίνει viral.
8: Ναι.
0: Και λέω στον εαυτό μου, άστο, μην το, δεν λέγεται αυτό. Δεν λέγεται. Αλλά ο κακός εαυτός μου λέει, πες τώρα, Καραγκιόζη.
6: Να το πείτε λίγο.
0: Ξέρω εγώ. Δεν είναι από τα εύκολα.
6: Ναι, τι είναι.
0: Ο πάστορας, ένας πάστορας.
8: Ναι, ναι.
0: Κριστ Πένελοπ είναι ιδρυτής εκκλησίας στην Νότια Αφρική.
6: Πολύ καλό.
0: Όταν λέμε εκκλησία δεν λέμε χριστιανικά. Δεν ξέρουμε, είναι μια
6: εκκλησία.
0: Ο πάστορας ισχυρίζεται ότι εάν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί και τον θεραπεύει.
6: Ωραίος πάστορας.
0: Πώς. Θα σου δώσω στοιχεία, μην νομίζετε, δεν τα βγάζω από μυαλό
6: μου. Οδηγία, τι κάνω.
8: Τίποτα.
0: Η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έγινε παγκόσμιο viral όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που τον δείχνανε να κάθεται πάνω στα πρόσωπα πιστών και να αφήνει αέρια.
6: Ωραία, θέλω να θεραπευτώ. Πονάει, έχω τένοντα.
0: Θα πας και θα σου κλάσει ό,τι βρει.
8: Ναι, και θα γίνεις καλά.
0: Ο πάστορας υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση αέρα κοντά στα ρουθούνια των πιστών επιτρέπει στην θεραπευτική δύναμη του Θεού.
8: Ναι.
0: Ποιανού Θεού, ρε. Δεν είναι ο Θεός, αφού είσαι παστικλάνης. Να εισέλθει στο στόμα του, στο σώμα τους, θεραπεύοντας κάθε σωματικό ή πνευματικό πρόβλημα.
6: Εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει, δεν γίνεται, δεν μπορεί.
8: Ναι, αλλά μπορεί να φύγει εκεί.
0: Φαντάζεσαι να έχει δίκιο.
6: Θα πάω εκεί και θα μου
0: θεραπευτώ. Πόσα χρόνια λέμε λάθος έκφραση. Κλάσε μου τα... Όχι! Κλάσε μου τα ρουθούνια!
8: Τροπή!
0: Ο Έλμου θα τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε ποιο είναι, παρακαλώ γρήγορα πάνω από το τηλέφωνο. 210-6146-997. Τηλεφωνάμε.
6: Ναι. Χωρίς να τραγουδήσω.
0: Βγάλε με μια γραμμή. Θα σκουτώσω. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Ποιο ήταν το τραγούδι?
9: Ποιο ήταν το τραγούδι?
0: Ναι.
9: Δεν το ξέρω.
0: Αφού δεν τα ακούσατε.
9: Το άκουσα που βάλατε μια μουσική, αλλά δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Σας αφήνω. Γεια σας.
6: Λοιπόν, είμαστε 6 κορίτσια.
0: Ναι.
6: Είμαστε group καταρχήν. Είμαστε 6 κορίτσια από το LA.
0: Ναι.
6: Ο τίτλος του group είναι «Πιάσε μου το μάτι».
0: Μάλλον κάποιο λάθος έχει συμβεί στο τι πρέπει να σου πιάσει ο άλλος. Αλλά το ακούω.
10: Λατρεμένο από τα μικρά κοριτσάκια. Όλες θέλουν να το ακούσουν αυτό το τραγούδι. Λυσάνε. Εσύ ξέρεις από αυτά. Δεν μιλάω. Δεν λέω.
0: Το ακούω εδώ, το ακούω και σας πει.
10: Καύτη στα σφαίρα, πέτας τόσο γρήγορα και δεν μπορώ να σε πιάσω. Είσαι πρωταγωνίστρια, κάνεις τα φλάσδα στράφτουν. Κάτω τα χέρια από την Γαβριέλα. Κάτω τα χέρια από την Γαβριέλα. Πίσω και σας έφαγα. Κάτω τα σύνορα. Ποιος πείραξε την Γαβριέλα?
0: Παρακαλώ. Ναι.
11: Καλημέρα.
0: Ποιος?
11: Παναγιώτης.
0: Τι γίνεται, Παναγιώτη? Ξέρεις το, ξέρεις το κομμάτι?
11: Βεβαίως. Κάτσα Γαβριέλα.
0: Κατσάμ Γαβριέλα.
10: Όχι κατσάμ, κατσάμ.
0: Κατσάι, εντάξει.
10: Κατσάμπα.
0: Κατσάμπα.
12: Η κότα. Ή το αυγό.
0: Παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
13: Δημήτρης.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη, πού είσαι?
13: Καλά, εδώ στο αυτοκίνητο.
10: Καλά.
0: Μάλιστα. Για ξέσφιξε λίγο, σ' ακούω αγχωμένο.
10: Αγχωμένος είναι, παιδιά.
13: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε?
0: Γιατί ρε, αγόρι μου.
13: Πιάνουμε, να σε πιάσουμε γραμμή, κάνουμε τάμα.
10: Α, τάμα, παιδιά, κάνει τάμα.
0: Τι να σε ρωτήσω, η κότα τα αυγό ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, τι θέλεις?
8: Θέλω και αυτό.
13: Παναθηναϊκός.
0: Καλά, θα χάσεις.
12: Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896. Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα, νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
14: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα, θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
15: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
14: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
15: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
12: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
16: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
17: Δοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
22: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση Big Win.
21: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
24: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
23: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
25: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το ενεργειακό κόστος που πνίγει την Ευρώπη θα είναι το κεντρικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει ευελιξία, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινά μέτρα. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Κάτω από τα 1,50 ευρώ αναμένεται στα αστικά κέντρα για μεγάλες παραγγελίες. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, αναλαμβάνει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στη θέση της Kimberly Guilfoyle. Είναι έμπειρος διπλωμάτης με γνώσεις στα θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Λίγη στη μία το μεσημέρι η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν ταξιδιών σε 35 ευρωπαϊκές χώρες για νέους έως 30 ετών. Αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας. Τον λόγο που δεν σκέφτεται τη συνταξιοδότηση αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόουν. Όπως δήλωσε με χιούμορ, πρέπει να πληρώσω το γάμο της κόρης μου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
23: Αθήνα, ο καιρός.
25: Συννεφιές με έως 21 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
23: Η ώρα είναι 10.
26: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας. Και όμως, παιδιά, είναι πρωινό 5η 15 Οκτωβρίου. Παρόλη τη μουντάδα και τη σκοτεινιά εκεί έξω, βέβαια, εμένα μου άρεσε αυτό την ώρα που οδηγούσα, γιατί μου θύμισε λίγο τα φωτάκια που ανάβουμε τα Χριστούγεννα. Οπότε ξεκινήστε, στολίστε, κάντε λίγο πιο ευχάριστα τον χώρο σας. Ή αν δεν θέλετε να στολίσετε για Χριστούγεννα ακόμα, γιατί είναι πολύ νωρίς εδώ που τα λέμε, στολίστε για το Halloween, το οποίο έρχεται Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Έχουμε μάθει και το γιορτάζουμε και αυτό εδώ στην Ελλάδα πια. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σας θέλω μαζί μου, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός χάλια, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Κηφισιαίος Κτέλη, άνοδος πυγμένη από Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά θέλει υπομονή, στα κόκκινα η Αττική οδό στο πάτημα, η Κατεχάκη προς κέντρο, η Κηφισίας εννοώ ψυχικό, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό που γιορτάζει σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μόνο επιτυχίες και να του αφιερώσουμε και την πρώτη που έρχεται από Adam Port. Είναι το Move. Έρχονται στη συνέχεια Jason Derulo, Pussycat Dolls, Zayn, Ashley Mann και πάρα πολλοί άλλοι. Και φυσικά διαγωνισμοί, χαμός, παιχνίδια, θέατρα. Θέατρα. Εδώ πήρα επιβεβαίωση. Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 12. Καλημέρα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.

0: τον παπά.
1: Mickey's Mind και Papa Ute εδώ στον 95,2 Athens. DJ εδώ, ακούτε μόνο επιτυχίες. Γενικά ακούω ότι δυσκολεύεστε να συνοηθείτε μεταξύ σας. Δημιουργούνται διάφορες μικροπαρεξηγήσεις, διάφορα μικρολαθάκια. Και έψεξα να δω αν ισχύει αστρολογικά αυτό. Όχι ότι τα κοιτάω κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων διαβάζω ότι διανύουμε, λέει, μια κλασική αστρολογική περίοδο ασυνεννοησίας, καθώς βρισκόμαστε στην προσκιά και την προετοιμασία δύο πολύ σημαντικών ανάδρομων πλανητών. Ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό και ανάδρομο Ερμή στο Σκορπιό. Ωραία. Καλό κουράγιο, τι να πω. Γενικά πάντως, αν συμβεί κάτι στα προϊόντα τεχνολογίας σας, να πάτε στον Γερμανό, γιατί εκεί δεν θα προβληματιστείτε καθόλου. Έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Εγώ σας έχω προσκλήσεις για θέατρο σε πολύ πολύ λίγο τώρα. Purple Disco Machine και Kungs.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Εδώ υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
1: Ο Βρόντος που είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος?
2: Δεν
1: ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψεις Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι ναι. Πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας? Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
1: Δεν κάθεται πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει? Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Παρπαστάθη. Πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο, αυτό το που είναι το τελευταίο, ναι, με τις διατροφές, το γάλα σόγιας.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Από ποιο σόγια, δηλαδή, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια?
3: Μπορώ.
1: Καλά, αυτό είναι ένα, οι περιπτεράδες, πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
3: Πού?
1: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers.
0: 9,6 Radio DJ. Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
9: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
9: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
9: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα.
2: Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

Είναι ρομαντικό αυτό το αγόριο. Το μιάνο David the first time. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12 πίσω από το μικρόφωνο. Υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για θέατρο. Θα δείτε την παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς» στο θέατρο Βρετάνια. Πότε? Αύριο Παρασκευή στις 9. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολυβραβευμένη κωμωδία, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Τι θα κάνατε, λέει, αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας? Αυτό ακριβώς το παράλογο ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κωμωδίας, στην οποία πρωταγωνιστούν Άκη Σεγκλαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βουγιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Μαργουλάκης υπογράφει τη σκηνοθεσία και εσείς στέλνετε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952, γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο, ξαναλέω, στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτή την παράσταση. Θέλω κι εγώ να πάω να τη δω. Και θα πάω δηλαδή.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουπεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έως στις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Έως στις 23 Δεκεμβρίου οι προκαταβολές. Restart κάνει το φιλόδοξο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία που συμμετέχει ζητά άδεια εργασιών. Το πέταξε και πάλι ο Τραμπ. Θα έπρεπε να πυροβολούνται όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπε ο πρόεδρος. Τις ρίζες της θυμήθηκε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Η Σταρ επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Ουαλία, για τα γυρίσματα μιας νέας σειράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 21 βαθμούς. Αρκετές συννεφιές και αύριο με 19 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: DJ. Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: θέλετε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Για ακόμα μία ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα ανοίξετε τα ραδιοφωνά σας από όπου και να μας ακούτε, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε online, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από τα μάξι, π.χ. Κάντε πώς είστε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουμε πολύ σημαντικές ημέρες. Η μέρα υγείας του μαστού. Έτσι κι αλλιώς ολόκληρος αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στην πρόληψη, η οποία σώζει κορίτσια μου να κάνετε τις εξετάσεις σας. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών επίσης. Πολύ σημαντική, με βοηθάει εμένα το smartwatch να τα πλένω σωστά και όσο χρόνο πρέπει. Η μέρα λευκού μπαστούνιου. Τέλος, να σκεφτόμαστε όσους το χρησιμοποιούν και να μην κλείνουμε τα πεζοδρόμια και τους ειδικούς διαδρόμους, εντάξει. Ευχαριστώ. Και αφού τα είπα όλα αυτά, επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Ράφα Κουίντο, 50 Cent, έρχονται σε λίγο τώρα. Bad Bunny.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Legends DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Shakira και Burna Boy είναι το Die Die. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες και εδώ που παίζουμε μαζί βρες το πρόσωπο κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα.
1: Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο που βλέπουμε με το που βγαίνουμε από το λιμάνι ήταν ο παλιός Ιταλικός ναυτικός στρατώνας. Το λακί σχεδιάστηκε από Ιταλούς αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 σε ένα αρχιτεκτονικό στυλ που ονομάστηκε Ιταλικός ρασιοναλισμός.
0: Είναι ο αγαπημένος εδώ της ομάδας που ετοιμάζει τις φωνές για το βρες το πρόσωπο. Ποιος είναι? 6931-952-952. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber και κερδίζετε δωράρα πραγματικά από τη Pharmacept. Ένα ολοκληρωμένο set Scalp Biome Anti-Hair Lost από τη Pharmacept για αποτελεσματική αντιμετώπιση της τριχοπτώσης που περιλαμβάνει το Anti-Hair Lost Shampoo και το Scalp Biome Anti-Hair Lost Serum ενισχυμένα με φυσικό δραστηριακό Biocomplex και Manca Peptide χωρίς μινοξυδίλη που δρούν συμπληρωματικά για τη μείωση της τριχόπτωσης με θεαματικά κλινικά αποτελέσματα και 17.000 νέες τρίχες, μείον 56% τριχόπτωση και συν 38% σε όγκο και πυκνότητα. Μαζί με αυτό και τρεις εμποανές γενιάς με περιβιωτικά σε travel size, το Soothing Shampoo, το Dry Dandruff Shampoo και το Oily Dandruff Shampoo. Τι άλλο να σας δώσω δηλαδή, δεν ξέρω. Με το Booming the Weekend 21 Savage.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Είναι το Creeping εδώ στο 95,2 Athens DJ και σήμερα παίζουμε με τον Παντελή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πες μου ότι είσαι κάπου ωραία, έτσι, κόζι και ζεστά.
2: Που τέτοια τύχη, τι δουλειά είναι.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Είμαι, δουλεύω στον όμιλο Μάστερ. Ασχολούμαστε με τα επιδοτούμενα προγράμματα για τους εργαζόμενους και τους ανεργούς.
1: Και δεν είναι κόζι εκεί πέρα, δεν σας έχουν ωραία ατμόσφαιρα? Δεν έχετε ανάψει ένα κεράκι κάτι?
2: Φτιάχνουμε μόνοι μας την ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ξέρετε, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι, τουλάχιστον το ότι ακούς μουσική είναι καλό.
2: Αυτό.
1: Είναι
2: εννοείται. Καθημερινά.
1: Πάμε να παίξουμε.
3: Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο που βλέπουμε με το που βγαίνουμε από το λιμάνι ήταν ο παλιός ιταλικός ναυτικός στρατώνας. Το λακί σχεδιάστηκε από Ιταλούς αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 σε ένα αρχιτεκτονικό στυλ που ονομάστηκε Ιταλικός Ρασιοναλισμός.
1: Παντελή μου, ποιος είναι?
2: Ο Ευτύχης Μπλέτσας.
1: Πολύ πολύ σωστά. Έχεις κερδίσει όλο αυτό το σετ από τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept. Σε φιλό, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Okay.

0: Radio DJ.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα? Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
2: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
3: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
5: Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχει κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
1: Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Λοιπόν, σήμερα πρέπει να ανεβάσεις post. Όχι, reel. Τα reels πάνε καλύτερα. Βασικά, TikTok, αλλά χρειάζεσαι και story. Και κάτι στο Facebook για τους παραδοσιακούς. Μετά πρέπει να απαντήσεις στα μηνύματα. Να αλλάξεις εκείνη τη φωτογραφία στο Google, να δεις γιατί η διαφήμιση δεν πάει καλά, να σκεφτείς τι θα ανεβάσεις αύριο. Και φυσικά, να θυμηθείς τι δουλειά κάνεις. Ή μπορείς απλώς να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Create Story.

0: από τα social media και το content μέχρι τη φωτογραφία, το βίντεο, τα websites, τις Google και Meta Ads καμπάνιες και τα ραδιοφωνικά spots. Ό,τι χρειάζεται μια ιδέα για να γίνει επικοινωνία. Όχι marketing για να πούμε ότι κάναμε marketing, επικοινωνία με λόγο ύπαρξης. Create Stories. Δεν δημιουργούμε απλώς περιεχόμενο. Δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να μείνουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-052-7670.
1: Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ροπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

Από τα πολύ αγαπημένα μου, Naughty Boy και Sam Smith. Λαλαλα. 5η 15 Οκτωβρίου, μεσημεριάζει σιγά σιγά. Ο ήλιος κάτι πάει να κάνει. Έλεγαν ότι θα σκάσει με τη γύρω στις 12. Είχαν δίκιο τελικά. Πολύ μας αρέσει αυτό. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι όπως κάθε Πέμπτη έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Δεν ακούω τα καλύτερα για τη θυσία του Ρωμαίν Γαβράς που ήρθε και στην Αθήνα να την παρουσιάσει κτλ. Ξέρετε, αυτό βγαίνει με τη Ρατοκόφσκι, την είχε πάρει μαζί. Στην ταινία πρωταγωνιστούν το μεταξύ Chris Evans και Anya Taylor-Joy που μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Και ο Ethan Καφσέλ και ο Τζον Μάλκοβιτς στο cast, δηλαδή είναι πολλών αστέρων. Αλλά η ταινία δεν νομίζω ότι λέει και πολλά. Δεν διαβάζω καλό σχόλιο, άμα τη δείτε να μου πείτε. Φίλια πάρα πολλά, θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 10. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
2: Δεν πειράζει.
3: Radio DJ. Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου.
6: Πρόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η

0: Πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close the tension. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: έχεις όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Δεν υπάρχει άλλος σαν

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520 σαν σήμερα, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959 σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που το 1992 σαν σήμερα παντρεύτηκε και στεναχώρησε το μισό ανδρικό πλανήτη. Λίγα χρόνια μετά, το 1996 σαν σήμερα, η Μαντόνα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ. This is my radio. Always fresh.
2: I love this station.
3: They're always on.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξία.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχει κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουπεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
1: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
0: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
1: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
2: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
0: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
2: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
0: Δικαιολογία για να μην πας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
4: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
3: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
4: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
3: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
4: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
3: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
4: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
3: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
4: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
7: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
6: Αλήθεια? Για να δούμε. Έχουμε χώρο?
7: Όχι.
6: DJ?
7: Όχι.
6: Φωτογράφο?
7: Όχι.
6: Στολισμό?
7: Όχι.
6: Catering?
7: Όχι.
6: Προσκλητήρια?
7: Όχι.
6: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε?
7: Ναι.
6: Πόσους?
7: Περίπου.
6: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
8: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολλή αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμι, βαπτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
9: Πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
10: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
9: Ένα Hydra Glow.
10: Και μασάζ.
9: Βασικά θέλω διακοπές.
11: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
9: Τι άλλο κάνουν εκεί?
11: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
9: Και για σώμα?
11: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
9: Δεν παντρεύομαι.
11: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
12: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
13: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
12: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
14: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
15: 89,6 Radio DJ.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. All the hits, one station.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουτεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: The hits.
1: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξία.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: If you don't like

0: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
1: Hi, what's up, this is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
4: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Οι άλλοι και ένα ρεύμα.

0: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Μια από τις πιο δημοφιλείς σαλάτες είναι και η σαλάτα Σίζαρ. Αλήθεια, ήξερες ότι ανακαλύφθηκε στο Μεξικό από ένα σεφ ονόματι Σίζαρ Καρντίνι, ο οποίος είχε ξεμείνει από υλικά την ώρα που ετοίμαζε το μενού για μια τοπική γιορτή και ξαφνικά αποφάσισε να βάλει στην τύχη ότι έβρισκε μπροστά του στις σαλάτες. Το αποτέλεσμα ήταν αποθεωτικό για τον ίδιο και έτσι γεννήθηκε η πρώτη σαλάτα Σίζαρ από τον σεφ Σίζαρ φυσικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα DJ.
1: What's up, it's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίες.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πας έτσι βιαστική?
7: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
6: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
7: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
6: Τι άλλο κάνουν εκεί?
7: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
6: Και για σώμα?
7: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
6: Δεν παντρεύομαι.
7: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
4: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
7: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
8: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
9: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουπεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Sam Feld και Naked με Portugal The Man. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Madonna και Charlie XCX στο Danceteria After Hours.

0: αυτή την Μαντόνα, η οποία προσπαθεί να βρίσκεται όσο πιο current και όσο up to date γίνεται. Τελευταία συνεργάζεται τώρα με την Charlie XCX, αυτό ήταν το Dasitiria After Hours. Και πάντα τώρα στο νέο single της Miley Cyrus, Let's Get Married, το οποίο το Billboard το χαρακτήρισε ως το πιο προφανές hit από το νέο της album. Το τραγούδι είναι μια ερωτική εξομολόγηση προς τον αραβωνιαστικό της, τον μουσικό Max Morando. Η Miley τραγουδά για αυτή την αίσθηση του να έχεις βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλεις πραγματικά να μοιραστείς το υπόλοιπο της ζωής σου. Μάλιστα ο Max εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ. Οι δυο τους βρίσκονται στο θρηλυκό Chateau Marmont του Los Angeles, ένα σπρώμαυρο βίντεο που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό στιγμιότυπο παρά με κλασικό music video. Το σκηνοθέτησε ο διάσημος φωτογράφος και σκηνοθέτης Mert Alas. Νέα Miley έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Miley Cyrus.

James Miller και Antonio Cipriano στο Top 10 στην Αγγλία Baby Doll. Και πάω τώρα στον Hudson Stone και το Talk, το οποίο έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, ώστε μερικές φορές παραβλέπεις το πιο όμορφο και πιο σημαντικό κομμάτι μιας σχέσης, το οποίο είναι η ικανότητα επικοινωνίας. Την εποχή λοιπόν που έγραψε ο Hudson Stone αυτό το τραγούδι, βρισκόταν σε ένα περίπλοκο δεσμό και νιώθε ότι όσο και να προσπαθούσε, όλα χάνονταν στο τέλος. Το νέο teen idol είναι μόλις 15 ετών και έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Camp Rock 3 και έρχεται τώρα το νέο του single στο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track το οποίο άρχισε να μας αρέσει, αλλά κολλήσαμε ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό. Somber και My Body Isn't Ready. Και είπα τώρα στο Need That Love, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα φάση στον ήχο που ο Sam Feld αποκαλεί Future Tropical. Μια εξέλιξη του Steel Tropical House που καθόρισε τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Αυτή η προσέγγιση διατηρεί τις φωτεινές μελωδίες και την χαλαρή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν το είδος, ενσωματώνοντας παράλληλα πιο έντονο μπάσο, φυσικά όργανα και πιο άμεσες ενορχιστρώσεις. Στα φωνητικά είναι η αγαπημένη μου House This και έρχεται τώρα η νέα της συνεργασία με τον Sam Feld στο New Music Show.
1: Hi, this is Sam Feld
2: and I'm House This
1: and this is my brand new track.
2: I need

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς σε ολόκληρο τον κόσμο, Ella Langley και Choosing Texas. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Hero του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ του Escape. Η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από τα μαθητικά του χρόνια στο Λύκειο, σκεφτόμενος ότι ένα τέτοιο τραγούδι θα χόρευε με την κοπέλα του στο χορό αποφύτησης. Λόγω της θεματολογίας του, ήταν ένα από τα λίγα tracks που επιλέχθηκε από τα ραδιόφωνα στη Νέα Υόρκη για να συμπεριληφθούν σε μίξεις που ενσωμάτωναν ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολίτες στο σημείο 0, οι οποίοι σχολίαζαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 3 στην Αμερική, ενώ σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή στην Αγγλία, όπου εκεί ήταν σχεδόν άγνωστος μέχρι τότε. Το Hero λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουζίκας και έχω όλες τις παγκόσμιες επιτυχίες όπως αυτή εδώ, Carl G και Baby Wow σε ένα ειδικό remix που ακούμε εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα σε ένα track το οποίο μετράει ήδη 4 χρόνια ζωής. Το My Lover το είχε βγάλει ο Otto Knows ως Lover το 2022 μαζί με τον Alex Harris και είχαν ως αφιτηρία τη μαγική κιθαριστική μελωδία. Προσπαθούσε αρκετό καιρό να το τελειοποιήσει ακόμη περισσότερο και κάθε λίγο και λιγάκι επανερχόταν συνεχώς αυτό. Στο τέλος του φετινού καλοκαιριού όλα πήραν τη σωστή τους μορφή και αυτό που τον βοήθησε να δώσει ξανά ζωή στο track είναι ο Kim Cesarion. Το τελικό αποτέλεσμα το ακούμε τώρα στο New Music Show.

Fast Boy, νέα κυκλοφορία Music Sound στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Υπάρχουν τραγούδια που όταν βγαίνουν δεν τους δίνεις την ανάλογη σημασία και μετά από πολλά χρόνια λες, μα τι ωραίο που είναι. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ για το I Need του Maverick Saber. Όταν κυκλοφόρησε το 2011, μπορεί να έλαβε δυνθυραφικές κριτικές όπως αυτή του Digital Spy που το έβαλε 4 στα 5 αστέρια, εμένα όμως δεν μου έκανε κλικ. Γενικά στην Βρετανία είχε πολύ θερμή υποστήριξη αφού και το άλμπουμ του έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωση.

0: Έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα πρέπει να ανεβάσεις post. Όχι, reel. Τα reels πάνε καλύτερα. Βασικά, TikTok. Αλλά χρειάζεσαι και story. Και κάτι στο Facebook για τους παραδοσιακούς. Μετά πρέπει να απαντήσεις στα μηνύματα. Να αλλάξεις εκείνη τη φωτογραφία στο Google, να δεις γιατί η διαφήμιση δεν πάει καλά, να σκεφτείς τι θα ανεβάσεις αύριο. Και φυσικά, να θυμηθείς τι δουλειά κάνεις. Ή μπορείς απλώς να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Create Stories. Δεν θα σου πούμε ότι χρειάζεσαι άλλο ένα post. Θα βρούμε τι αξίζει να πεις. Πού αξίζει να το πεις και γιατί κάποιος να σταματήσει για να σε ακούσει. Από τα social media και το content μέχρι τη φωτογραφία, το βίντεο, τα websites, τις Google και Meta Ads καμπάνιες και τα ραδιοφωνικά spots. Ό,τι χρειάζεται μια ιδέα για να γίνει επικοινωνία. Όχι marketing για να πούμε ότι κάναμε marketing, επικοινωνία με λόγο ύπαρξης. Create Stories. Δεν δημιουργούμε απλώς περιεχόμενο. Δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να μείνουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-052-7670.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
3: Πού πας έτσι βιαστική?
4: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
3: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
4: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
3: Τι άλλο κάνουν εκεί?
4: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
3: Και για σώμα?
4: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
3: Δεν παντρεύομαι.
4: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
4: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
5: www.idj.gr.
6: Hi, this is Ariana Grande.
7: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
8: What's up, guys? I'm Alex.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
12: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Οκτωβρίου 2001 η Britney Spears κυκλοφόρησε το mega hit I'm a Slave for You. Μέχρι να βγει, ο κόσμος πίστευε ότι ήξερε τι να περιμένει από την Britney. Η ίδια όμως είχε άλλες ιδέες, γι' αυτό και άρπαξε το τραγούδι που προοριζόταν για την Janet Jackson από τους Neptunes. Μόνο στην Αμερική δεν τα πήγε καλά, αφού έφτασε μέχρι το 27. Σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μπήκε στο Top 10 και οι περισσότεροι είδαν με καλό μάτι την αλλαγή από Teen Queen σε μια sexy τραγουδίστρια. Μάλιστα, φέτος κλείνει 25 χρόνια από τότε που βγήκε. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. And just listen.

0: Chloe Kiso και Question of the Day στο New Music Show και μια επιτυχημένη συνταγή δεν αλλάζει. Αυτό έκαναν οι Naked στο νέο του single Some Kind of High, όπου μουσικά μοιάζει με τα προηγούμενα hits τους. Συνεργάζονται με τους Portugal The Man σε ένα τραγούδι που μιλάει για το πόσο μαγευτικό είναι όταν ερωτεύεσαι κάποιον. Τότε αρχίζεις να αναζητάς εκείνη τις μικρές στιγμές, τη συγκίνηση που νιώθεις όταν το βλέπεις και έχει την αίσθηση ότι χάνεις τα λογικά σου από ενθουσιασμό. Τελευταία νέα κυκλοφορία, Portugal The Man και Naked στο New Music Show.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track featuring Portugal The Man.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου με το Γιάννη Πουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Τρενάκρια και Robin στο Too Late. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. You really

0: στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση.
1: Γαλαξία. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
9: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
9: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
9: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
9: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
9: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520 σαν σήμερα, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959 σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που το 1992 σαν σήμερα παντρεύτηκε και στεναχώρησε το μισό ανδρικό πλανήτη. Λίγα χρόνια μετά, το 1996 σαν σήμερα, η Μαντόνα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5 και 40 το κιλό. Λεμόση πανσέτα χοιρινή 4 και 98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12 και 45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6 και 95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ.
1: Βασικά θέλω διακοπές.
3: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
3: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
3: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
3: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
3: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. No matter what, you got.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-27382.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίαση Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή. Καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: DJ, τι άλλο?

0: ασέστημα είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
4: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
5: Λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
6: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
5: Αλήθεια? Για να δούμε. Έχουμε χώρο?
6: Όχι.
5: DJ?
6: Όχι.
5: Φωτογράφο?
6: Όχι.
5: Στολισμό?
6: Όχι.
5: Catering?
6: Όχι.
5: Προσκλητήρια?
6: Όχι.
5: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε?
6: Ναι.
5: Πόσους?
6: Περίπου.
5: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
7: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολλή αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμοι, βαπτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
8: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
9: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο ώστε να γεμίσουμε δύο πισίνες.
11: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: κάθε Πέμπτη γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Called you up when I needed some protection. You're the other side of my reflection.

0: ESSPA. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το ESSPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο ESSPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. ESSPA. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
1: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
3: DJ.

Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520

0: σήμερα ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959 σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που το 1992 σαν σήμερα παντρεύτηκε και στεναχώρησε το μισό ανδρικό πλανήτη. Λίγα χρόνια μετά, το 1996 σαν σήμερα, η Μαντόνα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Are you ready, ready, ready?
3: Yeah!
4: This is Radio DJ.
5: Hey, this is Sky Holland, and here's my new song,
6: Sweetest Taboo.
5: Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Mickey Mouse, Scrooge McDuck, Daffy Duck, Pluto, Goofy. Στις 16 Οκτωβρίου του 1923, σαν σήμερα, ο Walt Disney ίδρυσε τη Disney και οι ήρωες των κινούμενων σχεδίων του ξετρέλαναν όλα τα παιδιά του κόσμου. Σίγουρα θα ξετρέλαναν και τον αξέχαστο Αμερικάνο ηθοποιό Tim Robbins, που γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1958 σαν σήμερα. Όπως και τον οδηγό του MotoGP Casey Stoner, που γεννήθηκε το 1985 σαν σήμερα. Όπως και τη δική μας Ελευθερία Αρβανιτάκη, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα και την αγαπάμε γιατί έχει σούπερ φωνή και λέει σούπερ τραγούδια.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι